Best 92,6. After hours.

102,6. After hours.

0: 92,6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον οσοπητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
0: Best

the music. Be different. Be alternative.

Συνήθως εδώ ακούμε ό,τι μ' αρέσει. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Και ελπίζω να αρέσει αυτό που ακούτε και σε εσάς. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα χιλιάδες αγαπημένα μου τραγούδια. Η Journey και το Who's Crying Now, με αυτό ξεκινά η μέρα. Πάντα εδώ στον Best. 7 και 7, πρώτα λεπτά, 16 Σεπτεμβρίου. The Best. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και επιλέγει τη μουσική και το κάνει κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 8. Χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουντμίλα. Ωραίο. Ντερμπεντέρικο. Λουντμίλα, ωραίο. Πόσα ονόματα γιορτάζουν κάθε μέρα και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της τυβάδας του όζοντος, Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία.

1934 εμφανίζεται αυτή, μάλλον μια πάπια, μα ποια πάπια, αυτή η πάπια, ο Donald Duck εμφανίζεται σε comic strip εφημερίδας. 1970 ο Παναθηναϊκός κερδίζει στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές S, η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλι. Γεννιέται το 1925 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο γνωστός BB King. Θα ακούσουμε κάτι πιο μετά, μετά τις διαφημίσεις των 7.30, ένα ωραίο πειραγμένο δικό του. Φεύγει από τη ζωή το 1977 η μεγάλη δικιά μας η Μαρία Κάλλας. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λία Λάκα. Της πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μαζί.

δούμε τον καιρό. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη τώρα το πρωί. Μετά την μαραθώνια απολογία τους, η οποία τελείωσε 6,5 ώρα το πρωί.

Πού θα έχουμε, λέει, ποιες περιοχές χτυπούν οι βροχές και οι καταιγίδες, πόσο θα επιμείνουν, ποιες βροχές, ποιες καταιγίδες. Πώς αισθάνεστε τώρα που αλλάζει ο καιρός, πώς, Έχετε μείνει με αυτό το... Άνοιξε λίγο το παράθυρο, δεν μπορώ. Μου κάνει κρύο, πιο παράδειγμα. Α, κλείσει το παράθυρο, ναι. Εντάξει, θα μας έρθει λίγο απότομα, το ξέρετε τώρα. Τι είναι, Οκτώβριος, ένα τσούπ. Καμία βροχή, καμία καταιγίδα στην Αθήνα. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 28 βαθμούς, βοριάς, μπορεί να έχει και λίγο αεράκι παραπάνω. Αύριο μεθαύριο 30. Μάλιστα την Παρασκευή θα έχει και νοτιά το βραδάκι μετά το απόγευμα. Οπότε ζέστη. Να μην σου πω ότι οι αρχές της εβδομάδας Δευτέρα δηλαδή θα έχει 35 βαθμούς. Εντάξει, okay, θα το δούμε. Αυτά με τον καιρό, δεν μας απασχολεί ακόμα. Καλημέρα στο Γιάννη, τον Ανδρέα, την Άντια και τον Πραξιτέλη. Καλημέρα στην πλατεία Πεντέλης. Έχει 19 βαθμούς. Μια χαρά είναι. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, στο Χαροκόφιο, τη Νέα Σμύρνη. Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ.

22 βαθμούς έγραφε η μηχανή, λέει, μπουφάν, καλοκαιρινό και κοντομάνικο. Α, επάνω στη μηχανή, ναι. Να προβλέψω τον αέρα για την Κόρινθο την Παρασκευή. Κάποιος θέλει να κάνει κάτι με αυτά τα περίεργα που κάνουν με τη θάλασσα. Στη θάλασσα πετάνε από πάνω με τον αέρα, αυτό που πετάτε. Πώς λέγεται? Wing foil, τι είναι αυτό? Έλα τώρα. Μην μου βάζετε καινούργια πράγματα συνέχεια. Εγώ ξέρω το άλλο, το kite.

Στο μεταξύ, το, η κοσμικότητα της λέξης Winfoil και δεν ξέρω εγώ τι, δεν συνάδει με την Κόρινθο, έτσι. Πρέπει να πας αλλού, ρε φίλε. Στην Κόρινθο βάζει τη σανίδα στη θάλασσα. Winfoil το κάνει σε καμιά Μύκονο, ξέρω εγώ. Μια Τίνο που έχει και αέρα.

Ποδιά στα σχολεία, ωραία χρόνια. Όχι, με τίποτα. Ποδιά. Να τα ακούνε τα παιδιά τώρα, να τα ακούνε τα παιδιά, έτσι. Υπήρχε εποχή που όλοι ήτανε έμοιαζε μεταξύ τους. Ποδιά. Στην Τουρκία από αλλού το περίμεναν, από αλλού τους ήρθε. Υποχρεωτική λευκή ποδιά για τους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αφορά και τις γυναίκες και τους άνδρες εκπαιδευτικούς. Όχι, πείτε μου εσείς τώρα. Στο μεταξύ, η λευκή ποδιά παραπέμπει σε δύο πράγματα. Ή γιατρός θα είσαι κρεοπόλης. Α, και τώρα είναι της μόδας και κάτι περίεργα. Κάτι μπλεδάκια, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Τουρκία, μπράβο.

Για λύσε μου αυτή την νέα, θα μου βάλετε πρώτα μισό κιλό κιμά. Ποια λευκή πόδια. Λερώνει καταρχάς.

Έχει κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο σήμερα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πέσει στη Λεωφόρο. Στην οποία Λεωφόρο έχει έδρα Κηφισιά, παίζει με την Κηφισιά από γεματάκι. Και ο Ολυμπιακός μου λέτε παίζει το Καραϊσκάκι. Με ποιον τώρα, μισό να το δω.

Α, όχι εσύ, ο Ολυμπιακός παίζει τέτοιο, ναι. Παίζει... Η Europa League με την Γιαγκελόνια, ναι, νομίζω ότι ήταν την άλλη εβδομάδα.

Καλημέρα στη Γλυφάδα. Καλημέρα στην Εύβοια, στην Αμάρινθο, στην Κύπρο. Στην Κύπρο μου λέτε ότι τα παιδιά στο σχολείο φορούν όλα άσπρο πάνω, μπλε μαύρο παντελόνι κάτω. Αυτό του πάει. Αλήθεια ήταν. Φορούν στολή στα σχολεία στην Κύπρο και στα δημόσια. Παιδιά, δεν το ξέρα.

φανταστικό εξώφυλλο του Time, το οποίο θα το συζητήσουμε μετά το break. Έλα, δεν το λέω τώρα, θα το συζητήσουμε μετά, εντάξει. Νίνα Κράβιτς, break και έρχομαι.

0: yourself.
1: Best 92,6.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
1: Best 92,6.
11: The music.
1: Be best.

όπως ακούγεται στο Actually, στο άλμπουμ των Pet Shop Boys του 1987. Αυτή είναι η original εκτέλεση. Με αυτό ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο. Έχουν γίνει και κάποια καταπληκτικά remix σε αυτό το τραγούδι. Καλώς ήρθατε, 7 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο Πάνος Λάκατζης στη θέση του 7 με 8 κάθε πρωί στον Best. Καλός ο καιρός. Θερμόμετρο μέχρι 28-29 βαθμούς. Δεν θα έχουμε βροχές, καταιγίδες στην Αττική δεν θα έχουμε. Θα ανέβει και η θερμοκρασία προς το τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης. Έχουμε και 35, γιατί όχι.

Ο Κηφισός έχει τα μαύρα του τα χάλια. Η Κηφισίας δύσκολη. Από το ύψος της Κατεχάκη προς τα πάνω έχει κίνηση σήμερα και στον Καρέα και στη Βουλιαγμένης. Και η Μεσογείων. Λοιπόν, BB King σας το έχω τάξει από νωρίς. Ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1925 και αυτό είναι ένα extended mix to The Thrill Is Gone.

Καλημέρα στη μέθη του 251 Αγνά. Η στολή στα σχολεία είναι πολύ βοηθητική, μου λέτε. Και θα έλυνε πολλά προβλήματα γονιών και καθηγητών, μου λέτε. Είναι πολύ βοηθητική για ποιον? Α, τι θα βάλω πάλι σήμερα? Ναι, γιατί μετά από κάποια ηλικία, ξέρετε, το παιδί αποφασίζει.

Έλεγα πριν και θα το συζητήσουμε τώρα για το εξώφυλλο του Time, για το σημείο καμπής της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εξώφυλλο του Time έχει τέσσερις λέξεις στα αγγλικά. How dangerous are you? Πόσο επικίνδυνο είσαι? Και έχει βάλει αυτή την ερώτηση μέσα σε ένα κουτάκι, σε ένα bot, σε ένα chat, ένα AI, για να το απαντήσει. Πόσο επικίνδυνο είσαι? Άμα το ρωτήσω εγώ, τι θα μου πει?

Πόσο επικίνδυνο είσαι, το ρωτάω. Μου απαντάει. Γελάκι. Κατάλαβες, ε? Τσιάχ, πίνικο. Άτιμο. Εξαρτάται από το πώς με χρησιμοποιείς.

δεν έχω δική μου βούληση σκοπό να βλάψω κάποιον. Μπορώ να δώσω όμως πολύ πιστικές ή χρήσιμες πληροφορίες που αν χρησιμοποιηθούν λάθος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Να τα μας. Αυτό, δεν περιγράφω άλλο, τι να πω. Το λέει μόνο του. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και γι' αυτό θα ακούσουμε 2-3 τώρα έτσι δικά μας. Best.

καλημέρα στο νοσοκομείο Ελπής, περαστικά σου είναι εκεί. Καλημέρα στα Πετράλωνα, στην ΑΔΕ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χριστόφορε. Μπορείτε να ξυπνήσετε σας παρακαλώ, γιατί δεν έχει κάτι, απλά έχετε σχολείο, ε. Έτσι,

μαζευτούμε το Σάββατο, ε. Θα πάμε στο Παλαιοφάλιρο, Πεντέλης 11. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 19 από τις 8 το βράδυ έως τις 10.30 ο Best της μουσικής, DJ Set. Να γιορτάσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία, την ανακάλυψη φυσικά μαζί με τις μουσικές του Best. Όπως είπα, DJ Set το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 10.30. Πεντέλης 11 στο Παλαιό Φάλιρο.

Η μουσική είναι αναμνήσεις και ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα ακόμα. Δεν είναι κάποιες φορές που ακούς ένα τραγούδι, κάτι και σου σκάει έτσι το επόμενο χωρίς να το περιμένεις. Αυτό. Κρατάμε λίγο το καλοκαίρι ακόμα εδώ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς.

πάνω από 100.000 ιεωνόβοι για πρώτη φορά στην Ιαπωνία. Το 88% είναι γυναίκες. Έλα τώρα, ναι. Αν το παράδειγμα είναι οι Ιάπωνες, όντως. Οι ειδικοί συνδέουν τη μακροζωία των Ιαπώνων με τον τρόπο ζωής, φυσικά. Ναι. Αφού το έχουν εκεί πέρα, οι άνθρωποι το έχουν. Καταρχάς είναι fit. Είναι fit, είναι σαν το Μάριο, το κοντούλι, το δικό μου. Καλημέρα Μάριο, μπήκε μέσα. Είναι fit.

0: ώρα. 9-8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Μπρους. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
0: Best.
11: Now I can take my time.
0: 92,6.
11: Now I can enjoy every moment of it.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακόφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακόφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: schools changed curriculums, but didn't change me staring down the barrel of that gun. Should I feel resentful? I didn't see my full potential. Should I feel regret about the good that I was into? Everything is.
1: Αν είπε Παμπλό ο Μάριος εδώ, δεν ξέρω. Ακούγομαι, ακούγομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε τη φωνούλα μου πρώτη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα είμαστε μόνοι σήμερα. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, εδώ στο Best. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και μέχρι τις 10

τα μικρόφωνα και τη μουσική θα είμαι εγώ, η Μαρίνα Ντάνου δηλαδή. Τον ήχο και όχι μόνο θα φροντίσει ο Μάριος Κοντούλης. Και τα μηνύματά σας στο Live24, στα social της εκπομπής, του σταθμού και τα προσωπικά μας. Ελπίζουμε πως όπως πάντα θα τα στείλετε εσείς. Για να δούμε τι θα δούμε. Πριν τον αποπάρετε που λείπει το Θεοδόση, να σας πω ότι δυστυχώς έχει μια βαριά και άχαρη υποχρέωση σήμερα. Όσοι έχετε αναγκαστεί να αποχαιρετήσετε κάποιο αγαπημένο σας ζώο, θα τον καταλάβετε. Οπότε του ευχόμαστε καλό κουράγιο και τον περιμένουμε εδώ αύριο να του κάνουμε λίγο πατ-πατ. Και να του πάρω, εγώ θα του πάρω και μια μπουγάτσα αύριο, το υπόσχομαι αυτό, γιατί του αξίζει. Τώρα, σε άλλα νέα, θα μπορούσαμε να πούμε και καλό χειμώνα, δεν θα το πούμε, γιατί όσοι λένε καλό χειμώνα πριν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, πόσο μάλλον αυτοί που λένε καλό χειμώνα στα τέλη Αυγούστου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν να έχουμε καλό χειμώνα, το κακό μας θέλουν. Είναι ωραία αυτή η δροσούλα και η βροχούλα, μάλλον θα συνεχιστεί. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον, όσο κρατάει, καλή είναι.

εκείνη η δροσούλα ήρθε, η κίνηση ανεβαίνει. Έρχεται με φόρα το φθινόπωρο. Η κίνηση, αυτό που λέγαμε εδώ με τον Μάριο, φουσκώνει σιγά σιγά. Είναι αυτό που κάθε φορά, κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο επιστρέφουμε και νιώθω ότι έχουν επιστρέψει περισσότεροι από ό,τι φύγανε, περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά. Εγώ που η διαδρομή μου και μέχρι πρόσφατα άντεχε ακόμα, γιατί ήταν μέσα από το ψυχικό και δεν έβγαινα πολύ κυφυσίας και ερχόμουν εδώ και με μισούσατε όλοι γιατί δεν είχα πετύχει κίνηση. Σήμερα θέλω να σας πω ότι τα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων εκεί μέσα στο ψυχικό είναι αυτή, μπαίνουμε σε αυτή τη σεζόν που οι γονείς κινούνται, τα σχολικά κινούνται, όλοι κινούνται γενικότερα. Οπότε και εμείς κάπως ζοριζόμαστε. Τώρα άστατος λέει θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, έτσι με λίγες ποραδικές βροχές σε αρκετές περιοχές. Από αύριο θα περιοριστούν λίγο τα φαινόμενα και θα ανέβει ελαφρώς και σταδιακά η θερμοκρασία. Εχθές είχε αυτό το περίεργο στο κέντρο, επειδή ήμουν το απόγευμα, από τις 5 η ώρα σίγουρα, δεν ξέρω αν το έκανε και νωρίτερα, και μέχρι τις 11.

Κάπου εγώ γύρισα σπίτι, ψυχάλιζε. Ούτε αυξανόταν η βροχή, ούτε σταματούσε εντελώς. Είχε ένα μόνιμο ψυχάλισμα, το οποίο δεν είναι πολύ, πολύ ελληνικό φαινόμενο. Αλλά το είχε, είχε και λίγο υγρασιούλα, αλλά τη δροσούλα του την έκανε και αυτό ήταν ευχάριστο. Πάμε να δούμε τι είναι σήμερα. 16 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα. Ας δούμε ποιοι γιορτάζουν. Να πούμε καλημέρα, έχετε στείλει και στέλνετε καλημέρες. Μοναχούλα είμαι, ναι. Θα είμαι μοναχούλα σήμερα, γιατί θα δώσει ένα δύσκολο καθήκον. Θα επιστρέψει λογικά αύριο. Καλημέρα και στον Ανδρέα που είναι στο Ελευθέριο Βενιζέλο και δουλεύει, δεν ταξιδεύει, οπότε δεν είναι και στην καλύτερη διάθεση. Κουράγιο, Ανδρέα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αντιγόνη, η οποία επιμένει εδώ και 3 χρόνια που κάνω εκπομπή να μην έχει δεχτεί ότι 8 με 10 κάνω εκπομπή και να μου στέλνει μηνύματα μονίμως εκείνη την ώρα και να απορεί γιατί δεν της απαντάω. Και να πω και χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Μόνο για τον Νότο, προσέξτε. Και σήμερα ξεκινάει και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος στα σχολεία. Θα τους πάνε γάλα δηλαδή, λογικά. Τώρα, από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν κι αυτή, το 1835, ο Τσάρλς Ντάρουιν, ο Κάρλος Νταρβίνος δηλαδή, φτάνει στα νησιά Καλαμπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής, και στις 5 εβδομάδες που θα μείνει εκεί, θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν τελικώς την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του πέρα της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Λίγα χρόνια, αρκετά χρόνια αργότερα, περίπου 100, κάνει το ντεμπούτο του σε comic strip εφημερίδας ο Donald Duck το 1934, η διάσημη πάπια του Disney. Άρα ο Donald έχει γενέθλια σήμερα, 1934, κλείνει δηλαδή τα 92, καλά το υπολογίζω, 92. Δεκατοστήσιο. Ο Ντόναλτ, 1967, σαν σήμερα ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης, αυτόν που πια ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια. Το 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου στο κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 της NSS, είναι η αρχή της μεγάλης πορείας του προς το Wembley. Ενώ τέλος, το 1982, σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ηθικός αυτούργος θεωρείται, κατηγορείται γι' αυτό ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν. Τώρα, σε γενέθλια θα είχε σήμερα η Λορίν Μπακόλ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και σύζυγος του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, και ο B.B. King, ο Αμερικανός θρύλος του blues. Riley King γεννήθηκε, έμεινε στην ιστορία ως B.B. King. Θα πάμε με αυτόν στο διάλειμμα, όχι μόνο του, με κάτι φίλους του, πολύ αγαπητούς και σε εμάς. Ενώ σαν σήμερα έφυγε ο Φαρενάιτ, ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, ο Γερμανό-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, και η Μαρία Κάλλας το 1977.

Λοιπόν, και επειδή τα κουνούπια παρότι δροσίζει δεν έχουν εξαφανιστεί και μπορεί σε 1,5 λεπτό να σας ρουφήξουν έως και 3 φορές το βάρος σας σε αίμα, σας θυμίζω κλασικά ρεπέλ σπρέι που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες και είναι και από τη Unifarma. Οπότε χρησιμοποιήστε το, γιατί δεν μας φτάνουν όλα. Έχουμε και το δυτικό νύλο. Τι να κάνουμε.

Φτάσαμε σχεδόν στο διάλειμμα όμως, είναι 8 και 25 και θα πάμε έως αυτό με τον BB King και τους φίλους του τους YouTube σε ένα κομμάτι που δεν ξέρω τώρα πρέπει να είναι και 35 χρόνια, αλλά παραμένει πολύ αγαπημένο. Τα λέμε στις 8 και κάτι και 8.30, 8 και 33 εκεί.

0: Best 92,6.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Τιτανικός.

0: μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Best 92,6.

Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 8:36. Αυτή είναι η Talking Heads, δεν ήταν ανάγκη να το πω, το ξέρατε. Δεν τους έβαλα τυχαία, σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησαν το δίσκο που περιλάμβανε και αυτό το κομμάτι που άφησε ιστορία από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια νομίζω όλων μας. Είναι κάτι σαν τον Big Lebowski, το Psycho Killer. Έχει πολύ λίγους haters, πολύ λίγους, δεν βρίσκεις εύκολα. Να σας θυμίσω όμως ότι αυτό το Σαββατοκύριακο στις 19 και στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε το Green Weekend 2026, το οποίο επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Έχει θέμα το νερό και το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του εμπρού, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό, μετάφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι, ανακάλυψε την τέχνη της μεταξωτυπίας, δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ένα ύφασμα και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Πριν από όλα αυτά, μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα για τις 19 και τις 20 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσουμε όλοι μαζί ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Λοιπόν, είναι η ώρα που πρέπει να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα της σημερινής μέρας, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή που είχε τα γενέθλιά της χθες. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές, λέει εδώ το κεντρικό θέμα της Καθημερινής. Η διδασκαλία, λένε οι μαθητές, είναι διεκπεραιωτική. Όλα αυτά σε έρευνα του PISA, αυτού του οργανισμού του εκπαιδευτικού που κάνει έρευνες σχετικές. Υπήρχε μια άλλη έρευνα που έβγαλε κάποια συμπεράσματα για την. Για την ποιότητα της διδασκαλίας στην Ελλάδα, από τα αποτελέσματα που έκαναν οι μαθητές μας σε αυτές τις εξετάσεις του PISA. Θα το δούμε μετά, γιατί είχε ενδιαφέρον, το διάβαζα το Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, 4.000 περάριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφροναστικά καταστήματα, γράφει Καθημερινή. Ενώ ένα άλλο θέμα εξίσου έτσι, ενδιαφέρον, στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Στα 26,3 έτη η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς μένουμε μέχρι τα 31 και νομίζω ότι εντάξει, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν και πιο ακραίες περιπτώσεις από τα 31. Τι άλλο έχουμε εδώ, αργοπεθαίνουν τα γαλλικά μπιστρό, λέει εδώ η εφημερίδα. Περνάμε στα νέα. Τα νέα. Λοιπόν, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Αυτό είναι το σπίτι μου 3, λέει εδώ το κεντρικό θέμα των νέων. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Αυτό είναι ένα πράγμα που έχουμε ξανασυζητήσει για το σπίτι μου 1, 2 και 3. Δεν ξέρω κατά πόσο, προφανώς κάποιους ανθρώπους τους έχει βοηθήσει, όμως συνολικά φαίνεται ότι ανεβάζει τις τιμές. Πάμε στην απογευματινή. Η απογευματινή, 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία, χρηματοδοτήσεις 2027-2034, ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και νέες ευρωπαϊκές δράσεις ή δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο, λέει εδώ άλλο ένα χτύπημα της εφημερίδας στο πρωτοσέλιδο. Επιστρέφω με νέο εθνικό κόμμα, δήλωσε. Δεν μπορείς μέχρι το 2033, αποφάνθηκε ο συνταγματολόγος. Να δούμε τι θα γίνει με τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες, νομίζω, την Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας. Ήταν κατάλληλη μέρα για αυτό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Ενό σκανδάλου μοίρια έπονται, γράφει εδώ η εφημερίδα των συντακτών. Είναι αρρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας, αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστοτικές μονάδες των φοιτητών που ακύρωσε το ΣΤΕ. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία έχει ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίμουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Τι άλλο έχει εδώ η εφημερίδα των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργίας, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Ξέρετε όλοι, το συζήτησαμε και χθες, τις απόψεις του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος βέβαια είπε ότι ήταν προσωπικές του, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος τέλεχος της κυβέρνησης λέει κάτι προκλητικό για να τεστάρει τα νερά και για τους υπόλοιπους. Ο κύριος Μαρινάκης μας είπε ότι, τι μας είπε πάνω κάτω, ότι άμα θέλαμε δουλειά θα βρίσκαμε και ότι δεν πρέπει να έχουμε επίδομα ανεργίας για πάνω, αν δεν κάνω λάθος, από 2 μήνες. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έγραφε εδώ ένας φίλος πριν στο Live 24. Μη λες καλοχειμώνα, τι καλοχειμώνα, θα πεθάνουμε από το κρύο. Δεν θα έχουμε τίποτα. Έχει ανέβει και το φυσικό αέριο, έχει ανέβει και το πετρέλαιο, και να δούμε πού θα καταλήξει. Ελεύθερος τύπος. Για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Ένα το μανιφέστο, ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Και τέλος η κόντρα, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες, γιατί όπως φαίνεται ο κεντρικός τίτλος εδώ της κόντρας λέει με άκρες στην κυβέρνηση. Οι ψευτογιατροί του Κολονακίου έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτά τα πρωτοσέλιδα της 16 Σεπτεμβρίου του 2026.

Λοιπόν, λέγαμε και πριν, καταρχάς, καλημέρα. Και στην Ειρήνη μου κατάφερε να ξυπνήσει. Δυσκολεύεται, λέει, ακόμα να μας ακούσει από το πρωί. Είμαι μόνη μου, ναι. Υπενθυμίζω, μην τον αποπαίρνετε το Θεοδόση. Έχει μια δύσκολη υποχρέωση σήμερα να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του σκυλάκι, γιατί είναι μεγάλο, γερασμένο και άρρωστο. Οπότε του στέλνουμε την καλή μας, πας περιπτώσει, ό,τι μπορούμε, την καλή μας ενέργεια. Και θα τον δούμε αύριο από κοντά, να του τα πούμε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από το βροχερό χωριό. Δεν ξέρω ποιο είναι το βροχερό χωριό, αλλά όποιο και να είναι, ωραίο θα είναι. Λέγαμε πριν για τον οργανισμό αυτόν, PISA, που ουσιαστικά μετράει τις νοητικές, γνωστικές ικανότητες των μαθητών στην Ευρώπη. Δεν είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα που έχουμε τώρα τελευταία, και δεν εννοώ μόνο για εμάς στην Ελλάδα. Σε εμάς στην Ελλάδα βέβαια φαίνεται ότι είναι ιδιαιτέρως άσχημα, αλλά φαίνεται ότι γενικώς έχει πέσει πάρα πολύ οι δεξιότητες των μαθητών. Θα σας πω 2-3 στοιχεία βασικά και θα καταλάβετε από αυτό. Κατατάσσουν στην PISA, κατατάσσουν τους μαθητές σε 6 διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το πώς το πήγαν στην εξέταση που τους κάνουν. Η οποία εξέταση δεν είναι από μνημόνευση, έτσι, είναι κριτικής ικανότητας, κατανόησης κειμένου. Δεν πρέπει να μάθουν κάτι απ' έξω να πάνε να το γράψουν. Οι μαθητές που πιάνουν το 5 και το 6, ας πούμε, είναι τα αστέρια, οι άριστοι. Ξέρουν καλά πώς να ανταπεξέλθουν στα θέματα, έχουν δεξιότητες, έχουν γνώση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα κτλ. Οι μαθητές που δεν καταφέρνουν να πιάσουν ούτε την κατηγορία 2, αυτοί που κατατάσσονται δηλαδή στο 1α και 1β, είναι οι ανεπαρκείς. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά, δεν μπορούν να καταλάβουν μια σύντομη παράγραφο, δεν μπορούν να διαχειριστούν απλά μαθηματικά προβλήματα. Εντελώς ανέτοιμοι, εν πάση περιπτώσει, για τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου. Και δεν εννοούμε μόνο το εργασιακό περιβάλλον, έτσι, εννοούμε και το να πας στο σούπερ μάρκετ και να μην σε κλέψουν, ας πούμε, στην πρόσθεση. Το ποσοστό των μαθητών από τις χώρες του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν στην PISA και που κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία των ανεπαρκών και στα 3 θέματα αυτά που ελέγχει το PISA είναι 19,7%. 19,7%. Ένα στα 5-15χρονα, αυτές είναι οι ηλικίες που εξετάζονται, στον αναπτυγμένο κόσμο, στον ΟΣΑ, έτσι, είναι εντελώς ανέτοιμα για τις ανάγκες του, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν μπορούν, δηλαδή, ούτε βασικά μαθηματικά, ούτε κατανόηση κειμένου, ούτε βασικές επιστημονικές έννοιες, τίποτα. Στην Ελλάδα, κρατηθείτε, θα σας αφήσω με αυτό να πάτε διάλειμμα, μου φαίνεται. Το αντίστοιχο ποσοστό των ανεπαρκών μαθητών κάτω από το 2, δηλαδή των βασικών εννοιών που δεν κατέχουν, είναι 31,4%. Είναι ένα στα 3 παιδιά. Ένα στα 3-15. Προφανώς καταλαβαίνω, θα μου πείτε, ναι, μπορεί να, αυτά τα νούμερα μπορεί να μην είναι τόσο απόλυτα όπως τα βλέπουμε κτλ. Και προφανώς δεν εννοώ ότι ένα στα 3 παιδιά δεν ξέρει να διαβάζει, δεν είπαμε αυτό. Όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και ο μόνος που δεν πρέπει να κατηγορήσουμε γι' αυτό είναι, νομίζω, τα παιδιά. Όσοι έχουμε πάει σχολείο, όσοι έχουμε παιδιά που πάνε σχολείο, όσοι ξέρουμε τις προτεραιότητες του ελληνικού σχολείου, όσοι ξέρουμε τι έπρεπε να δώσουμε στις πανελλήνιες για να περάσουμε στα πανεπιστήμια, αυτό που μας ζητούσαν, αυτό που μας μάθανε το σχολείο και αυτό που καλλιεργείται τα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια και δεν φαίνεται να αλλάζει με όσες μεταρρυθμίσεις και αν γίνονται, είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που ζητάει το PISA. Έτσι, γι' αυτό και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν είναι ελληνικό μόνο το φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα φαίνεται ότι χτυπάει κόκκινο και δεν ξέρω αν σε αυτά, στο πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος, πλέον έρχεται να προσθεθεί και η οθόνη. Η όποια οθόνη, η όποια αποχάβνωση, δεν ξέρω αν είναι λίγο κλισέ αυτό και αν έχει όντως ουσία. Πάντως τα νούμερα μιλάνε και αυτό που λένε δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό.

Πλησιάζουμε προς το δεύτερο διάλειμμα. Είναι 9 παρα 5. Σας θυμίζω ότι μην βλέπετε που έχει συννεφιά και δροσιά. Το πρόσωπό σας χρειάζεται προστασία από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα χρειάζεται και ενυδάτωση, και γι' αυτό έχουμε το κατάλληλο εργαλείο. Είναι το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed. Το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και τον μπλε φως. Ένα μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος με αντιεξοδοτική δράση. Προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Δεν έχει σιλικόνη, δεν έχει άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

Να σας θυμίσω όμως ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, εκτός από το Green Weekend που έχουμε στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έχουμε και την γιορτή του Best, του Ιδρύματος Ευγενίδου, μαζί με το Best 92,6, που θα γιορτάσουμε τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18-19 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκυριακή δηλαδή, 2 ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σας περιμένουμε εκεί στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. 5:11 στο Παλαιό Φάλιρο, Be There, Be Best, η είσοδος εννοείται είναι ελεύθερη. Πάμε για διάλειμμα και τα λέμε μετά τις 9.

0: 92,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P.
4: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
6: sleep. Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
10: From generation to generation.
0: Best 92,6.
11: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Μπράβο Μανίνα, στέλνει εδώ κάποιος. Κάποιος φίλος και συνάδελφος στην αγάπη μας για τους Arctic Monkeys πιθανότατα. Δεν έβαλα όμως το 505 μόνο γιατί είναι φοβερή κομματάρα και γιατί ποτέ δεν είναι λάθος να βάζεις το 505 πρωί, μεσημέρι, βράδυ σαν αντιβίωση. Το έβαλα και για έναν άλλο λόγο. Γιατί αποκλειστικά εδώ στους πρωινούς του Best, σήμερα στο Best 92,6, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, έχω μια αποκλειστική είδηση που είμαι σίγουρο δεν την έχετε ακούσει σε κανένα άλλο ραδιόφωνο σήμερα. Εχθές το βράδυ στην Αθήνα βρισκόταν και έτρωγε κιόλας, ντερλίκωνε μια χαρά, άνετος και ωραίος, ο Άλεξ Τέρνερ. Που το ξέρω, θα μου πείτε. Το ξέρω γιατί βρισκόμουν στο ακριβώς απέναντι, πολύ κοντά του, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς. Έφυγα νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Ενημερώθηκα όμως πλήρως για τις κινήσεις του. Δεν ήταν μόνος του, ήταν με την παρέα του. Ήταν σχεδόν incognito, θα έλεγε κανείς, γιατί έχει αλλάξει και αρκετά στην εμφάνιση. Οπότε, από ό,τι έμαθα από τους ρεπόρτερ μου, δεν τον αναγνώρισε κανείς εκτός από τον ίδιο το φίλο μου που ήταν εκεί και με ενημέρωσε. Έτρωγε χαλαρός. Μάλιστα, επειδή ο φίλος για τον οποίο μιλάμε τώρα είναι ίσως και λίγο πιο άρρωστος από μένα με τους Arctic Monkeys, πήγε, του ζήτησε και selfie. Νομίζω, ξέρεις, χωρίς απολύτως λογικό θεωρώ το ότι ο Άλεξ πάρα πολύ ευγενικά αρνήθηκε, μίλησε μαζί του, αλλά του είπε ότι θα προτιμούσε όχι. Δεν ξέρω γιατί βρίσκεται εδώ ο Άλεξ Τέρνερ, προφανώς για διακοπές, προφανώς incognito, προφανώς με την σχέση του και κάποιους φίλους του. Ήταν πάντα στο κέντρο της Αθήνας εχθές και έτρωγε και ποιος ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, μπορεί και σήμερα, αν δεν έχει φύγει, κάπου να τον πετύχουμε, αυτό ελπίζουμε. Αυτή που ακούμε είναι η Fontaines, είναι από το καινούργιο τους άλμπουμ αυτό το κομμάτι. Το Marianne και ο Brian έχει γυρίσει στα στενά του κέντρου πρόσφατα. Πότε ήταν την άνοιξη που τον είχαμε, κάποιος τον είχε πετύχει αυτόν στην Αθήνα. Πάντως με το χέρι στην καρδιά και χωρίς καμία υπερβολή μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω, είδα και φωτογραφία δηλαδή, ήταν όντως εδώ ο Άλεξ Τέρνερ χθες το βράδυ. Ψάχτε τον, αλλά μην τον ενοχλήσετε.

Να θυμίσω ότι το άλμπουμ που περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι που ακούμε, το καινούργιο άλμπουμ των Fontaines, θα βγει στις 16 Οκτωβρίου και λέγεται Dopamine Chamber. Το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Τι μέγα κουτσομπολιό έδωσε ρε Μανινάρα. Παιδιά, δεν το πίστευα. Μόλις εν τω μεταξύ, επειδή εργάζομαι βράδια τώρα στη δεύτερη δουλειά μου, γιατί οι γονείς εκεί έξω, ξέρετε, δεν έχουμε ακόμα ολοήμερο στο σχολείο. Οπότε αναγκάζομαι να είμαι στο σπίτι τα πρωί, τα μεσημέρια. Τον έχασα, για να τον δω και εγώ από κοντά δηλαδή, για 5 λεπτά, πραγματικά. Αλλά σήμερα θα βγω στη γύρα. Θα αρχίσω να κόβω βόλτες στο κέντρο. Πού κινείται, λέει, πού κινείται εδώ σε ένα radius. Στο κέντρο, θα σας πω, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κλαθμόνος. Τον εντοπίσαμε χθες. Τώρα πού μένει, πόσο θα κάτσει, που θα πάει σήμερα για φαγητό, αν θα πάει για κάνα ποτό και τα λοιπά, δεν το ξέρω. Αλλά σας δίνω ένα heads up, να έχετε το νου σας. Εκτιμώ πάρα πολύ και καθόλου δεν με χαλάει, παρότι εντάξει θέλαμε πάρα πολύ μια αυτογραφία να έχουμε με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που ήταν εκεί χθες. Αλλά εκτιμώ πάρα πολύ και σέβομαι το ότι ένας άνθρωπος δεν θέλει να βγάζει φωτογραφίες μαζί με θαυμαστές ή με οτιδήποτε, ειδικά όταν βρίσκεται σε ένα μέρος που πιθανότατα να μην θέλει να δώσει και στόχο. Εκείνη την ώρα δηλαδή, αν αυτή η φωτογραφία ανέβαινε από τον φίλο σε ένα social, εκείνη την ώρα μπορεί να σκάγανε κοντά στην περιοχή και άλλοι άνθρωποι και να τον ενοχλούσαν. Δεν είναι αυτονόητο, θεωρώ, ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν μια καριέρα και εννοώ καριέρα που βασίζεται όντως σε κάποια τέχνη, έτσι, δεν είναι απλά celebrities, γιατί αυτοί που είναι απλά celebrities και υπάρχουν για να υπάρχουν, εντάξει, αυτή την προσοχή αποζητούν, οπότε πιθανότητα να δικαιούνται και να την ζητάμε εμείς από αυτούς. Λέμε για τον Alex Turner, επειδή λέω ότι ρωτάτε κάποιοι εδώ. Αυτοί που έρχονται γιατί είναι καλλιτέχνες, δεν είναι υποχρεωτικό να πρέπει κάθε ώρα και στιγμή της μέρας τους να βγαίνουν φωτογραφίες ή να μιλάνε με τον κόσμο ή να διακόπτονται το φαγητό τους, το ποτό τους, η βόλτα τους, ο τουρισμός τους, διακοπές τους κτλ. Οπότε ψάχτε τον, αλλά μην τον ενοχλήσετε, απλά δείτε τον από μακριά, τον Άλεξ, τον Τέρνερ.

I can't do without you, λέει ο Καρυμπού εδώ. Αλλά τα πιο ενδιαφέροντα τα λέτε εσείς. Άντε, λέει κάποιος εδώ, να πούμε και ένα κουτσομπολιό. Επειδή έχω φωτογραφίσει τον Άλεξ. Ποιος είσαι και τον έχεις φωτογραφίσει? Τον έχεις φωτογραφίσει επαγγελματικά ή έχετε πάρει φωτογραφία τύπου «Γεια σου, σε είδα στον δρόμο, φύγανε φωτογραφία»? Έχει θέμα, λέει, με τη φωτογραφία. Θέλει συγκεκριμένη γωνία λήψης. Ας μας την πει, να τη βγάλουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Ποια γωνία λήψης είναι αυτή? Drone, να φέρουμε. Ποιο να φέρουμε? Να φέρουμε το hair bridge, να τον φωτογραφίσει. Δεν έχουμε αντίρρηση. Πες μας περισσότερο όμως, αφού έχεις φωτογραφίσει τον Άλεξ, θα ξέρεις και περισσότερα. Ευχαριστούμε, λέει, για την παρέα και το μοίρασμα στιγμών. Μας βοηθάτε και με τα δικά μας, ειδικά τα άσχημα. Πέρασε, λέει, πρόσφατα χωρισμό και τώρα όλοι είμαστε down post vacation. Thank God for you guys. Και τέλειωσε το καλοκαίρι και τέλειωσε η σχέση σου ταυτόχρονα. Έχεις μια δυσκολία. Αλλά να σου πω και κάτι. Νέα εποχή ξεκινάει. Νέα σχέση μπορεί να ξεκινήσει, νέα αγάπη, καλημέρα καινούργια μου αγάπη, καλημέρα καινούργια ζωή. Δεν είναι απαραίτητα. Οι χωρισμοί, παιδιά, να σας πω κάτι, είναι στενάχωροι, προφανώς είναι στενάχωροι, όποτε και όπως και αν έρθουν.

ακόμη και αν είναι εντελώς αναμενόμενοι, όμως ταυτόχρονα για να γίνονται υπάρχει κάποιος λόγος που γίνονται, και άρα είναι και ένα stepping stone που θα λέγαμε στο Βόλο για μια άλλη φάση. Τις περισσότερες φορές σε καλό βγαίνουν, όχι σε κακό. Οπότε κράτα γερά. Από τους 30 διάσημους λέει, που έχω ζητήσει να βγω φωτογραφία μαζί τους, μόνο ο Παπακαλιάτης αρνήθηκε και μετά τον μίσησα. Έχω βγάλει φωτό μέχρι και με Dio, Eraser και Morrissey, λέει ο Αργύρης. Καλά βρε Αργύρη και εσύ. Ζήτησες να βγεις φωτογραφία με τον Παπακαλιάτη απ' την άλλη. Μου κάνει μια εντύπωση αυτό. Ο Παπακαλιάτης επίσης πού τον πέτυχες εδώ στην Αθήνα? Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι είναι okay κάποιος να αρνηθεί τη φωτογραφία. Ο τρόπος που αρνείται τη φωτογραφία μπορεί να είναι ενοχλητικός ή εν πάση περιπτώσει snob, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει δηλαδή τον άνθρωπο που τον προσεγγίζει, και όλα αυτά βέβαια δεδομένου ότι και εμείς οι ίδιοι, αυτός που έχει πάει, τον έχει προσεγγίσει ευγενικά και με διακριτικότητα, γιατί η προσέγγιση η επιθετική και η λίγο γεια σου ρε φιλαράκι λες και γνωριζόμαστε 20 χρόνια, έτσι κι αλλιώς δεν θα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή θεωρώ ότι κρατιούνται πάρα πολύ και τους θαυμάζω που κρατιούνται και δεν αντιδρούν με άσχημο τρόπο. Το γεγονός ότι ξέρεις κάποιον από την τηλεόραση, από τη μουσική του, από τον κινηματογράφο και λογικά τον νιώθεις πολύ κοντά σου, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, δεν σου δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνεις στην ιδιωτικότητά του όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος που μπορεί να αρνηθεί κάποιος τη φωτογραφία ή το αυτόγραφο ή την κουβέντα που μπορεί να του κάνεις είναι πολύ σημαντικός και μπορεί όντως να σε κάνει να τον αντιπαθήσεις.

Αυτό είναι ένα από τα καινούργια κομμάτια στο καινούργιο δίσκο του Bonobo με την Joy Crooks στο συγκεκριμένο κομμάτι. Καλημέρα Μανίνα, λέει, έχεις δίκιο, άσε που με τα χρόνια έχουμε και ανθρωποδιώκτη. Τι να λέμε τώρα, καλά εννοείται, όσο μεγαλώνουμε δεν έχουμε και όρεξη να μιλήσουμε στους δικούς μας, να μιλήσουμε στους αγνώστους. Πάση περιπτώσει, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα, τρίτο και τελευταίο, αλλά πριν πάμε στο τρίτο και τελευταίο, να σας θυμίσω ότι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Οπότε μπείτε στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα.

0: podcast 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
0: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens. Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
11: Best 92,6.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τρίτο, στο τελευταίο, τέταρτο μέρος της εκπομπής. Και κάτσε όπως έτσι επίσης φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος του καλοκαιριού. Όσο και να μην θέλουμε να το δεχτούμε, υπάρχει μια αλλαγή εποχής, επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς, σχολεία, γραφεία και λοιπές δραστηριότητες. Και αρχίζουν να κάνουν εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Οπότε γι' αυτό και αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας και την καθημερινή μας ευεξία. Φυσικά η βιταμίνη C έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitorans Immuno με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδάργυρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Εύχριστη μορφή, μασόμενο δισκείο, άμεση δράση, ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Είναι ιδανικό συμπληρώμα για όλη την οικογένεια. Το δίνετε και στα παιδιά σας από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorans αναβράζοντα δισκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.

Καλημέρα και στο Γιάννη που άκουσε το remix του Prince και αναστατώθηκε προφανώς όπως όλοι μας και θέλει να μάθει ποιο είναι το remix αυτό και πώς λέγεται. Είναι το single φυσικά, είναι από τον Νελούε. Ο Νελούε που είναι άντρας, γιατί προσπαθούσα να πει, είναι ένα project μουσικό. Είναι ο DJ Fernando Gomez, ηλεκτρονική μουσική, ένα project από την Ισπανία. Έχει πάρει το single του Prince και το έχει κάνει πολύ πολύ πολύ ωραίο. Νελούε λοιπόν, N-E-L-U-E είναι ο Νελούε, μπορείτε να το ψάξετε.

πείτε μου αν υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που ακούει τη φωνή της Ντολόρες Ορίορταν και δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι η Ντολόρες Ορίορταν. Να μου πείτε κάποιος που δεν έχει ακούσει ποτέ Cranberries. Οκ, λέμε τώρα για εμάς, εδώ μεταξύ μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, έφυγε νωρίς η Ντολόρες, ήταν η Cranberries πριν από το προηγούμενο κομμάτι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το. Αλλιώς λέει η εκπομπή με τη Μανίνα. Αλλιώς η εκπομπή με το Θεοδόση. Αλλιώς όταν είστε και οι δύο. Και στις τρεις περιπτώσεις είναι φανταστική και ολοκληρωμένη.

είσαι δικός μας άνθρωπος, sweet and tender hooligan, που όπως υπογράφεις και φαίνεται από την υπογραφή σου πόσο δικός μας άνθρωπος είσαι. Παιδιά, μην με προκαλείτε, έλα μαν είναι, λέει, υπάρχει πιο ωραίο stand by me. Ναι, ξέρω ότι υπάρχει πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν είναι πιο ωραίο. Είναι εξίσου ωραίο. Αλλά προσπαθώ να μην παίζω Ace όταν λείπει ο Θεοδόση, λες και περιμένω να φύγει γάτα. Όλα καλά. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Έχουμε πάρα πολλά να λέμε. Αφού έρχεται η νέα περιοδία, το νέο φιάσκο με τα εισιτήρια, η νέα αγωνία, το νέο δράμα που θα ζήσουμε με την Ticketmaster και τα registry emails και τα online queues και τα πρέπει να σκοτώσεις, να σφάξεις ένα κόκορα το ξημέρωμα για να μπορέσεις να καταφέρεις να μπεις στις ουρές αυτές. Έχουμε πολύ δράμα να ζήσουμε με τους Oasis, οπότε θα έχουμε όλες τις ευκαιρίες να τους ξανακούσουμε.

Αυτό που ακούμε είναι Dope Lemon. Stone Cutters λέγεται το κομμάτι. Dope Lemon είναι ένα μουσικό project ενός ανθρώπου από την Αυστραλία. Είναι του Angus Stone και δεν σας θυμίζει τυχαία κάτι. Ο Angus Stone είναι ο ένας εκ των δύο του ντουέτου αυτού του indie folk, Angus and Julia Stone. Έχει κάνει αυτό το project μόνος του, τους Dope Lemon, που τους άκουσα το καλοκαίρι από τη φίλη μου τη Μάρθα, στην οποία θέλω να στείλω πολλά φιλιά, γιατί έχει τα δικά της αυτή τη εβδομάδα, πολλά φιλιά, που τους άκουσα πολύ το καλοκαίρι και κάπως το αγάπησα αυτό το projectάκι. Ρίξτε του μια ματιά του Dope Lemon, έχει ενδιαφέρον αν σας αρέσει αυτό το είδος.

Λοιπόν, Μπράνινο, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα τελειώσουμε με μία φλασιά που έφαγα, από αυτές τις γλωστές φλασιές που τρώω αναδιαστήματα, που αυτές τρώω και μετά, αυτές τρώω στο σχολείο και μετά πάω σπίτι και δεν τρώω τίποτα, που έλεγε και το ανέκδοτο. Και θα κλείσουμε με αυτή τη φλασιά, γιατί τι καλύτερο από αυτές τις μουσικές φλασιές που τρώμε έτσι όπως την ώρα που ξυπνάμε. Simply Red, από πολύ πολύ παλιά. Θα φύγουμε με αυτούς. Θα σας ευχηθούμε καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, καλή δροσούλα και θα σας ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 και 8 και 9 και 10, ελπίζουμε μαζί και με το Θεοδόση. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια!

0: 2,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Yeah, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι on the road, μέρες που είναι. Απτ προβυγγία. Μασουλάω. Ο δρόμος μέχρι το γραφικό Saint-Rémy de Provence είναι γεμάτος κερασιές. Και εγώ οδηγώ ένα σαραβαγιασμένο πορτοκαλί de Chevaux με στόχο το πιο star σοκολατιέ της χώρας, Joël Dirin. The Cotswolds, Αγγλία. Αψεγάδιαστη αγγλική εξοχή. Στα παράθυρα, τέλεια λουλούδια. Φράχτες, σοφά καμωμένοι, λοφίσκοι, διαδέχονται ο ένας τον άλλον με ποιητική πειθαρχία και βρέχει. Εννοείται. Συνεχώς. Εννοείται. Τσουρ τσουρ τσουρ. Δεν με νοιάζει. Έχω ανοιχτή τη χειροποίητη Morgan, Very Rebecca, χωρίς το φάντασμα. Φοράω τσόχινη φεντόρα από τους πουλιοποιούς της αυλής, Lock & Co. Έτσι, για προστασία από τον ήλιο ή το φάντασμα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Guri.

0: Tail παίζει μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
2: Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Best 92,6.
8: Life was good, yeah, I felt complete.
9: Choose music.
10: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πω, τι ωραία να ακούς, να βλέπεις, να νιώθεις αγάπη μέσω των μηνυμάτων στο live. Θα το πιάσω κι εγώ λοιπόν από εκεί που το άφησε το μανινάκι μας. Όμορφα λόγια, περάστηκα θεοδόση μας. Το άκουσα στο αεροδρόμιο στις αφήξεις και λίγο, μα γιατί δεν παίζουμε σε Blu-ray. Για όλους εσάς τον Best. Μανίνα λέει, όποτε μπορέσεις πότισε λίγο το Mixcloud. Για εμάς που δεν προλαβαίνουμε να σας ακούσουμε το πρωί, ευχαριστώ.

Ήταν το πρώτο single στο 8ο studio album με τίτλο Home, υπέροχος Mick Hucknall. Sunrise, τον Best, τα λέμε στο live. Στα social, best96.gr το site. Σόρις, θα δώσουμε τώρα εδώ τη δικαιολογία στο απουσιολόγιο, στα mail. Ελπίζω όλα καλά, δυνατά, με κουράγιο. Η αντίπερα όχθη των σπετσών συντονισμένη, ένα δεύτερο sunrise on air. Έτσι, γιατί το Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο και όχι Σεμπτέμβριο, πολλές φορές ανατέλουν καινούργια σχέδια. Αν έχετε τσεκάρει καινούργια πλάνα, αν είστε στη διαδικασία να ευοδοθούν live 24 social media, μπέστε 926.gr το site, για να είμαστε connected με την Telecom.

έτσι λίγο σαν ρέτρο παιδί μου και μεταφορικά στον πλανήτη Best. Όλα αυτά τα μαύρα που συμβαίνουν εκεί έξω, αλλά έχουμε και τρινό μαύρες καλημέρες στην παρέα. Έγραψε εδώ Adam αυτό το remix, instant classic που λέμε, Sunrise. Κοντά μας η Telecom φέρνει στη χώρα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκόσμια. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για την καθημερινότητα. Με το όραμα σύνδεσης σε όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο στο telecom.gr. Μαθαίνεις τα πάντα στα social telecom.gr. Έχουμε και σήμερα μετά τις 11.30 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Παρέα με την Εύη Σιδηροπούλου το Σάββατο στο Bolivar. Sister Bliss στα Dex. Sister Bliss και στο Remix. Παρέα με το ρολό.

Για την Εύη και τη μαμά Λεμονιά, καθοδόν για 251 αγνά, ελπίζω όλα καλά. You're not alone, sister Bliss.

Ωραία, τι ρεμιξάρια είναι αυτή που το βρίσκουμε. Sister Bliss που λέτε, έχετε το Σάββατο κάτι faithless κατά το σίτι μας. Και ρολό. Olive, you're not alone, τι ωραίο. Όταν πραγματικά το νιώθεις και στα δύσκολα και στις χαρές. Χρήστο γάμα, κέρδισες χθες. Έχω στείλει ήδη το ονοματεπώνυμό σου. Δεν ξέρω γιατί δεν έρχεται το απαντητικό μου μήνυμα. Παιδιά, αν έχετε ακούσει το μικρό και το αρχικό του επωνύμου, ελάτε στον Bolivar και για οποιοδήποτε πρόβλημα θα καθαρίσω. Τώρα λέει back in memory lane, yes. Γεια σου Σύση μου και Μπεστάκι, θα βάλουμε και κομμάτι σου. Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Ποιο ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι που έπαιξε το Σάββατο? What? Το πρώτο τελευταίο κιόλας. Το κομμάτι που παίζει με το στο σποτάκι για την Όλγα Κουκλάκη. Τσεκάρω και απαντώ. Γεια σας το γουδί, you're not alone. Γεια σου Θεόφιλε. Άλεξ και Μαράκι, έχετε τους χαιρετισμούς του. Έλα ρε Θεόφιλε εδώ να κάνεις μια αυτοψία στο όχημα. Γεια στο τέναρο, κίτρινο μαύρη γλυφάδα. Για το παρέα της Κυψέλης, γεια σου ρε Δήμητρα. Τα σούλη στα Μελίσια, Αίγιο, Κωνσταντίνα.

Γεια σου Παναγάγγελε, Δράχτεν δεν βλέπω. Σήμερα γιορτάζει και η Εφημία και η Λιουτμίλα. Συγχαίρω με την Αθήνα, λέει το μήνυμα, μέσα από την ψυχή μου, ειδικά το κέντρο. Θέλω να πάω μόνιμα στα Χανιά. Ωραία, τώρα να είμαστε στην παλιόχωρα, ωραία πράγματα.

ηλιόλου στο το Κόρκ Ιρλανδίας. Γεια σου Ανέστη. Πρώτη μέρα reworks μας λέτε σήμερα Σαλόνικα με Παυλάρα Καλκμπρένερ. Αν υπομονώ, λέει το μήνυμα. Ου.

Χαχαλή Μαρία, ποιο ήταν το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε στο σετ σου στο περισσινό πάρτι του Best? Αυτό. This is what we're living for. Part 6. Ερυθρόλευκη Κώστεν, καλημέρες. Εύτε καλή επιτυχία στο θρύλο, Αντώνης. Γεια σου Στεφανάκο μου. Εδώ είναι και το ένα και το πιο απίστευτα υπερμονάδικο μαγευτικό Ντράχτεν. Ηλιόλου στο Μαρουσάκι, Θεόφιλε, έχεις την αγάπη των παιδιών, you know. Αυτά είναι το best connecting. Γιατί σας έχω και εγώ ένα άγχος στο σετ. Λέω θα τα βρούνε μεταξύ τους, είναι μπεστάκιδες όλοι, αλλά μπορεί κατάλαβες. Να ήμασταν τώρα παιδιά στην Κέρκυρα εκεί στον Μπαρόκο.

Όλοι μαζί, παιδιά, την κάνουμε την εκπομπή. Ένα δικό σας μήνυμα μπορεί να, να μου αλλάξει ρωτά, που λένε και ναυτική, με ενημερώσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βροχές και καταιγίδες να αναμένονται και μάλιστα κατά τόπους έντονες. Αυξημένη ετοιμότητα, αν μας ακούτε στα Κύθυρα, θα το ξέρετε, στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερη προσοχή κάτω στην Νότια Κρήτη που λέγαμε πριν, και στη Γάβδο, και αυτό το ναυάγιο πάλι. Εκεί το επίκεντρο της κακοκαιρίας, αν μας ακούτε από κάτω το νου. Κλείνουμε το ημίωρο πάλι με Πολ, με Παυλάρα, Kalkbrenner. Kalkbrenner, η οικογένεια και οι γονείς και ο Πολ και ο Φρίτζε. Αυτό ζητήθηκε από τον Ιωάννη. Είναι κομματάρα. Μας αφορά πάντα και ως πρόταση. Feed your head, και τα λέμε σε λίγο.

Μ' αρέσει που μοιράζεστε και τις συνθήκες, λέει ο Πάνος. Επιτέλους καθαρά χέρια να πιάσω κινητό, να στείλει μια καλημέρα. Πανουλή, voice order, στείλε καλημέρα. Γράφει, στέλνει, έφυγε. Ελήφθη. Αλλά μετά θα σου πει όταν έρθει η ώρα, Αντωνέ, το ρομπότ που θα μας κατακτήσουν. Άσε ρε, δεν μπορούσε να στείλεις μια καλημέρα αν δεν είχες εμένα. Να σου φτιάξω το CV σου, τον bio σου. Να σου απαντάω στα mail σου. Να σου λύνω τα προβλήματα. Γι' αυτό let's feed our heads. Divine little.

0: Best 92,6 Choose Music. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο.

0: ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Best 92,6.
9: We the music.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Λοιπόν, θα βάλω κι άλλο ένα αυτή τη φορά. Είναι... δεν είναι πολ-πολ, είναι ένα έτσι μασαπάκι κάτι που κυκλοφορεί εκεί έξω. Αλλά είναι 2-1. Για το όνειρο των φίλων που είστε πολύ και το ξέρω Παναθηναϊκών, γιατί έχω δωράκι για εσάς. Δύο αντιτυπά, δύο βιβλία γραμμένα από τον πάρα πολύ καλό ρεπόρτερ Παναθηναϊκού Νίκο Τζουάνι, την αγάπη μου, με τίτλο «Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο», μια σύγχρονη οδύσσια ανά το επικαιρό γεμάτη ιστορία, έρωτα και Παναθηναϊκό. Νίκο, Ηλιούπολη, χτύπα το. Η θάλασσα δε, λέει, δεν ρωτάει τι ήσουν, από πού έρχεσαι, ούτε ποιον αγαπάς. Μόνο αν αντέχεις, πω, καλά μόνο η θάλασσα. Ο Τάκης, λοιπόν, που λέτε, είναι ένας ενθουσιώδης νέος, γεμάτος πάθος για τον Παναθηναϊκό. Μήπως είναι ο Πάνος? Παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μπαρκάρει με ένα πλοίο από τον Πειραιά με προορισμό το μακρινό Μοντεβιδέο για να παρακολουθήσει, παρακαλώ, τον τελικό του διηπειρωτικού κυπέλου. Οι γνώστες, οι μίστες ξέρουν, το 71, όπου η αγαπημένη του ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Νασιονάλ. Και σταματώ εδώ, πρώτη παράγραφος από το πιστόφυλλο. Έχω δύο αντίτυπα, θα τα αφήσω στο ρεσέψιο. Αν τα θέτε, γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας για να το αφήσω, να το αφήσω μπροστά στη ρεσεψιόν. Και τριφύλλοι, έτσι για το όνειρο. Εντάξει, θα διαβάσω λίγο και από τη δεύτερη παράγραφο, γιατί δεν είναι απλώς ένα ταξίδι για το ποδόσφαιρο, είναι ένα ταξίδι προς το άγνωστο και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Μα το όνειρα και φιάλτες, λαχτάρες και περιπέτειες, μπουνάτσες και φουρτούνες. Τράπεζα αναμνήσεων λέτε.

0: Κωνσταντίνος Ταφ Τριφύλη το έγραψε. Ο Βασίλης Β. Τριφύλη.
1: Τριφύλη.
0: Για πες. Α, όχι, όχι. Δεν απαντώ, α, δεν μου πέψει. Το τρόλ Κώστας Καραπαπάς, το αγαπώ. Κωνσταντίνε, θα αφήσω το βιβλίο και το ονοματεπώνυμο σου μπροστά στη ρεσεψιόν, στις Αττικές εκδόσεις, όλες γραφείου. Υπάρχει εκεί η γραμματεία που εξυπηρετεί. Ποιος θέλει, Φανή, θες, στο δώσω. Πράσινη Φανή. Πρέπει να έρθεις από εδώ, Φανούλα. Κοίτα να δεις, ενδιαφέρον. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι. Να ζητάμε για να λαμβάνουν. Εγώ λέει ψάχνω το βιβλίο 17 χρονιά ο τίτλος. Έλα. Βασική σκέψη. Φανή, θα ζητήσω ένα έξτρα για σένα. Θα το δώσω τώρα στον Άγγελο. Μη, για να το κάνουμε σωστά. Θα έρθεις. Κοίτα να δεις, θα έρθεις.

Βαγόρα στέλνει και πρωτάθλημα ξανά. Μαράκι λέει για τα εκόπουλα, παιδιά, στείλτε μου, ευχαρίστως. Ο Νίκος Τζουάνης είναι προσωπικός φίλος και μου λέει θέλεις να κάνεις ένα giveaway. Του λέω τι. Είναι λυρικό-λυρικός. Χαμένες αγάπες, πληγές ανοιχτές, έρωτες μακρινή, πόθεν εκπλήρωτη και ριζωμένο στην ψυχή του το πείσμα του Τάκη, του νέου, γεμάτου πάθος για τον Παναθηναϊκό. Η φλόγα λέει να συνεχίσει.

Μισό τσεκάρω αυτό που με ρωτήσατε για την συμπαντική αρμονία με την Όλγα Κουκλάκη. Απαντώ. Τι δύο βιβλία και ψάχνεις να βρεις ενδιαφερόμενο. Δύο έχω. Τι θες να κάνω. Καλά, έχουν δοθεί ήδη. Behave οι υπόλοιποι. Άγγελε, μη έλα να το πάρεις παιδί μου, εδώ είναι, έλα όποτε θες.

Κωνσταντίνε Τάφ και εσύ. Το πήρες χωρίς ερωτηματικό στο live. Το πήρες, του λέω, το πήρες. Το νου. Μαράκι, λέω, που ακούς για συμπαντική, ολιστική, κβαντική, μακριά με κεφαλαία. Ναι, παιδιά. Αυτό όμως γίνεται εκεί με την αρρωγή των αρχαιολόγων, του αστεροσκοπίου. Είναι, κατάλαβες, είναι κυριολεκτικό. Ναι. Πού το. Αν έρθετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής

Για το Γιάννη που ζήτησε Inner Bloom. Αγαπάμε πολύ αυτό το remix από Jay Young. Κυκλοφορεί σε πάρα πολλές εκδοχές και πιο χορευτικό. Αφήνω λοιπόν, παιδιά, τα δύο αντίτυπα στη ρεσεψιόν. Είμαστε στις Αττικές εκδόσεις μέχρι το απόγευμα. Υπάρχει γραμματεία στην Λεωφόρο Κηφισίας στο 40. Θα αφήσω και τα μικρά σας. Άγγελος Κώστας. Ξεχνάω, άστε. Άλλη μέρα, όχι, δεν απαγορεύεται να έρθετε. Απλά πρέπει να το έχω μαζί μου. Και ξέρεις με μένα. Εδώ μου δώσανε βιβλίο για το Γιαννακίδη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Ηρούλη Μπουκαμβίλια. Και κάπου το χάσα. Στεναχώρια ηρώ. Το βρήκα όμως. Καλά κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ. Από κάτω, κάτω. Με μένα μιλάς.

0: Ορίστε, με αυτά και με αυτά πάει σιγά σιγά η πρώτη ωρίτσα μας. Γεμίζει η οθόνη με κομματάρα, κόμματος, υπερκομματάρα. Και αυτό εύκολα στο folder Instant Classic. Τώρα πολλοί και πολλές έχετε φτιάξει το πρόγραμμα του Σαββάτου. Ξεκινώντας από τον αγαπημένο Μπρούσα, είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τώρα αυτό το Σάββατο, από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, 5:11 στο Παλαιό Φάλιρο, Κωστάκι μου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Θα είσαι και εσύ. Ένας κούκλος σήμερα, ένας κούκλος. Το Ίδρυμα Ευγενίδου.
1: Όχι κούκλος, αλλά είναι κρίμα που δεν σε βλέπουν, πραγματικά.
0: Ναι. Έλα μωρέ, δηλαδή, και ψευτιές.
1: Τόσο όμορφη, ψευτιές, τόσο ψευτιές, ωραία περιποιημένη
0: τόσο
1: σήμερα,
0: ψεύτης τόσο που είναι.
1: Παιδιά, δεν λέω ψέματα. Τόσο, τόσο.
0: Είπε στη Μαρία στη σπηλιά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούνε τώρα τα παιδιά. Πλήνε βάλε είμαι. Είναι βάλε το απλώνω σε μια ωρίτσα έτοιμο. Κόκαλο είναι το ρούχο.
1: Ναι, το συνέχεια. Έχει γίνει
0: ένα
1: με το δέρμα.
0: Τι κάνεις Κωστάκι μου, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Είπε λέει αυτός ο γιατρός, κατάλαβες, βάζω στο γιατρός, ότι θα κάνει απεργία πείνας αν λέει προφυλακιστεί, είπε αυτός ο άνθρωπος. Όπως τον λένε. Γεια σας, Άτισμπαρ. Ευχαριστώ. Ναι, και μου ήρθε στο μυαλό. Εντάξει, τώρα. Έχει πεθαίνει ένας άνθρωπος, αυτή είναι ανέκφραστη. Αγαλματάκια ακούν τα γέλα στα μίλητα, μου θυμίζει αυτό το ζεύγος τέλος πάντων. Κοίταξε, ένα φοβερό πράγμα με τη φυσιογνωμία τους και, την αποτύπωση της ψυχής.
1: Φοβάμαι να παρεξηγηθώ.
0: Για πε.
1: Είσαι τη μία μέρα καβάλα στάλογο. Κονομάς τρελά λεφτά. Sorry.
0: Να κάνω διάλειμμα.
1: Θέλει όλη η κοσμική Αθήνα να σε δει.
0: Όλοι.
1: Να έρθει να πάρει τις υπηρεσίες σου και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Έρχονται στο γραφείο σου πολιτικοί.
0: Η crème de la crème.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λέγε.
1: Και από τη μια μέρα στην άλλη σε φυλακή.
0: Ναι. Τι να κάνεις, λες, ε.
1: Αυτό.
0: Ναι, υπάρχει εδώ κάτι, ένα X-factor που θα έλεγε. Έχει πεθάνει ένας άνθρωπος.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, το απομονώνω αυτό. Σου λέω για το τι λένε τώρα αυτοί που θα κάνω απεργία πείνας και τα λοιπά.
0: Ναι. Λοιπόν, τι δουλειά έχω εγώ εδώ, τι φταίω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μπορούν να το φανταστούν ακόμα.
0: Ότι έχουν ευθύνη, μερίδιο ευθύνης.
1: Όχι ότι έχουν ευθύνη,
0: ότι τους αξίζει.
1: Ότι τους έχουν πιάσει, ρε παιδί μου, ότι έχουν συμμοχθεί, ότι είναι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μέχρι χθες έλεγαν ότι είμαι ο αφρός.
0: Ήταν. Όχι, έλεγαν.
1: Ήταν ο αφρός.
0: Αυτό το πελατολόγιο.
1: Και την άλλη μέρα είμαι χειροπέδες φυλακή.
0: Οκ, ναι. Εντάξει. Όχι τυχαία.
1: Όχι τυχαία, βέβαια.
0: Να τελειώσουμε και όλα. Να τα ιστοπεδώσουμε όλα. Δεν πας φυλακή. Έτσι. Πας. Ξέρω εγώ, μπορεί. Αλλά όχι έτσι.
1: Αλλά ξέρει τι σκέφτομαι. Από την άλλη πλευρά. Ότι αν δεν ήταν ο Μασό.
0: Και ήταν ένας άγνωστος, θα το μάθαινε κανείς.
1: Ναι,
0: έχει υποθεί.
1: Ναι, δεν θα συνέβαινε τίποτα, θα ήταν μια χαρά, ατυχία έπαθε μια ανακοπή στο ιατρείο.
0: Ας είναι ο θάνατος στο μαζό, αφορμή να ξεκινήσει κάτι

0: θαριστικό το αναφορικά με αυτά τα προγράμματα και τις διαφημίσεις και τα σώσια.
1: Όταν σκοτώθηκε ο Παντελίδης. Ναι. Αλλά δεν έγινε.
0: Τώρα λένε ότι έγινε, ότι πάμε καλύτερα. Τέλος πάντων, ότι έχουν, καλό, ότι έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το ζούμε.
1: Τώρα είναι το καλό. Εδώ είναι πολύ μεγάλο και από το κράτος και από τον ιατρικό σύλλογο.
0: Κανονικά πρέπει να ανοίξει λίγο η ομπρέλα των κατηγορουμένων. Και ίσως σε άλλη χώρα, ίσως υπήρχαν και παραιτήσεις. Ξέρω εγώ, πέθανε ένας άνθρωπος σε ένα μέρος που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο,
1: δηλαδή,
0: αλλά λειτουργούσε.
1: Είναι
0: και δεν τα είχαν κρύψει στο μπαλκόνι. Ναι. Να κατηγορούμε.
1: Δηλαδή, ξέρω, πάει με ραντεβού όμως. Για έλεγχο.
0: Ή τόσο πολύ προλάβουν. Είχαν τους φουσκωτούς κρυμμένους στις ντουλάπες.
1: Άμα είναι με ραντεβού, δεν είναι έλεγχος.
0: Ακριβώς. Είναι ραντεβού.
1: Και το ραντεβού. Είναι να deal. Ένα καφέ,
0: είναι deal.
1: Να υπογράψουμε. Συνάδελφοι.
0: Φιλάκια, γεια. Ναι. Έφυγε το παιδί μετά από τον ιατρικό σύλλογο. Τι έγινε, έφυγε το παιδί. Έφυγε το παιδί από τη ζωή. Αυτό είναι το τραγικό. Αχ, παιδιά, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: y hora en Endeca.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no
0: sleep. Best 92,6.
6: Choose music. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Αχ, πόσο το αγαπάμε. Still falling into dust, fortet για την εκκίνηση της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο, που λέμε και στο τρίστενο. Σταμάτησα, λέει, στο αμάξι. Σταμάτησα το αμάξι για να σου γράψω, γιατί το έβαλες αυτό. Για να μου θυμίσεις το σκοτάδι μου. Γύρισε το τούμπα. Δύσκολο, ναι. Έλα, προσπάθησε το. Για τα Τέμπη. Συγκλονιστικές στιγμές στη δίκη. Δεν έχει, εδώ λέει, δεν έχει τιμωρηθεί. Παύλα, παραιτηθεί κανείς για το έγκλημα των Τεμπών. Θα παραιτηθούν για το μαζό. Εδώ από το μετεριζάκι του μουσικού Μπεστάκου, τουλάχιστον σε αυτό το δίωρο, είχε αναφερθεί. Αλλά τι να λέμε, και γιατί να το λέμε.

Ευχαριστούμε για την πρόταση να κάνουμε μαζί 2 ώρες με τον Κωστή. Είναι δύσκολο. Logistic wise που λέμε στα παχιανά. Γεια σου, Λενιό μου. Στο ξεχωριστό κορίτσι την Ηρώ που γνωρίσαμε στην παρέα στη Λευκάδα. Best connecting, Bucambilia. Τώρα άκου εδώ ερώτημα. Μαρία, καλημέρα. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη από αύριο και μπορώ να πάω σε ένα μόνο από τα sessions του Rework. Σε ποιο θα πήγαινες εσύ? Φτάνει τα δύσκολα. Να τα προβλήματά μας.

0: επιτελικό δελφινάριο του 2.0 και τα ρέστα μου λέτε. Μετερίζω του Πεστάκου ρε Μαρία, WTF παιδιά, μετεριζάκι του Πεστάκου. Πουρκουάπα. Έχουν αρχίσει και μου αρέσουν τα υποκοριστικούλια. Βγάζουν μια αγκύτητα, μια γλυκύτητα. Μια τρυφεράδα.
1: Όχι μωρέ.
0: Να αγχώνεστε. Εντάξει, το Reworks ξεκινά, συγγνώμη, σήμερα μέχρι και τις 20 του μήνα. 6 εκδηλώσεις σε 4 ημέρες. Επιλεγμένα Reworks by day και by night. Headliners, όπως είπαμε και πριν, Paul Kalkbrenner με το live set. RG Adriatic, Indira Paganotto, εγώ εκεί είμαι να σου πω, Ben Clock, Dixon, Maceo, What's Electro, Bless Madonna. Έχει Σάμα Απουλαντή, έχει Ντάρια Κολόσοβα, έχει πολλά, έχει, εντάξει, Reworks είναι αυτό, για. Reworks είναι για, δεν θα έχει. Αλλά ένας Ben Clock δεν έβλαψε ποτέ κανένα φεστιβάλ, το αντίθετο. Phantom Studies, Ben Clock. Και Marcel Detman. Μας ενημερώνεται από Πετροπουλάρη ότι δεχόμαστε παρεμβολές, μάλιστα. Φάνος λέει, αν πρέπει να πας μόνο σε ένα και δεν έχεις δει, πρέπει να είναι όντως Paul Kalkbrenner. Χάνεις το headliner.

Λοιπόν, έλεγα για το Ευγενίδιο που θα έχει μπρους το Σάββατο και αμέσως μετά συνδυάζεται, γιατί θα είναι μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης, εκεί που ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος επιστρέφει. Μιλάμε για το κορυφαίο αθηναϊκό Skybar στο rooftop λοιπόν του Deos Athens, τον 25ο, το Σάββατο από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, με αφορμή τι άλλο, το New Moon, που εγώ το λέω και Moon New 360 θέα, από το υψηλότερο κτίριο της πόλης, Λουίζης Ριανκούρ 64, στάση μέτρο Πανορμού. Μου λέει εδώ, θα βάλεις αυτό το κομμάτι πριν ακόμα αυτή να ποριάσει για τα καλά. Έχω κουραστεί να κλαίγομαι για τα καλά υπέροχα κομμάτια του παρελθόντος και το συγκεκριμένο είναι όαση στην εποχή μας.

0: Πόπο χαμό το Σάββατο, full circle. Επιστρέφει στην Αθήνα, κλείνει το καλοκαίρι με μια μοναδική μουσική εμπειρία. Το Σάββατο στο Playground 260 Lunar Space. Η διεθνώ αναγνωρισμένη Who Made Who, αγαπημένη, σε αυτό το ξεχωριστό hybrid DJ set, συναντούν του Avantgarde Double Dot. Ανοίγουν από τις 5 οι residents του Full Circle Mark και Man with a Speaker. Ενώ έχει κι άλλα, έχει βιωματικά πράγματα, διαλογισμοί και μέσα από την κίνηση, την αναπνοή, το χορό. Who Made Who, Avantgarde Double Dot Suko ονομάζεται αυτό το βιωματικό. Το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, εισιτήρια και πληροφορίες στα social του Full Circle. Το Σάββατο στο Playground 260 και εδώ στον αέρα του Best σήμερα, τώρα, να, Τετάρτη. 11 και 21, γεια στο μάμου. Πες μια καλημέρα. Ο Τόμ, ο Θωμάς.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Έχεις καινούργιο κομμάτι, υπογράφει ως Βίλιαρ και είναι φανταστικός. Έχουμε ξαναφιλοξενήσει μουσικές. Του Θωμά δεν το βάζεις κάτω, αυτό θα έλειπε. Καλύτερη μου είναι να έρχεστε εδώ στο στούντιο με μουσικές σας, παιδιά. Δεν έχω κάτι καλύτερο από αυτό. Πες μου λίγο για το κομμάτι που ξεκίνησε και θα το ακούσουμε.
1: Είναι καινούργιο, είναι έκπληξη. Έχει πολύ τρελά vocals μέσα. Καλό είναι να το ακούσετε, να το απολαύσετε.
0: Λοιπόν, εγώ το βάλω από την αρχή. Περίμενε, γιατί το χάσαμε. Θες να πεις κάτι που το ξαναβάλω από την αρχή?
1: Όχι, είναι ένα καινούργιο πείραμα που κάνω. Παίρνω παλιά ελληνικά τραγούδια, απομονώνω πολύ λίγα στοιχεία και προσπαθώ να τα φρεσκάρω, να είναι λίγο up to date. Και να ακούγονται ωραία στο.
0: Και να μην ακούγονται ελληνικά, γι' αυτό παίρνεις λίγα στοιχεία. Δεν ακούγεται ελληνικό, το ακούει δηλαδή και ένας Ισπανός και λέει όλα, όλα. Για να βάλω. Πάμε ρε παιδιά. Πώς το λες?
1: I'm sorry. Soulmates, δηλαδή.
0: I'm sorry, yeah. Enjoy.

0: Γεια σου Κυπρέα μου. Μουνιού λέει ο Τάσος Παναθεμάς Έλιος. Μουνιού δεν λέει, γιατί το πάρτι. Λοιπόν, Θωμά, δεν αποκαλύπτω, δεν ξέρω αν θα... Μπορεί να καταλάβει κάποιος τώρα τι είναι αυτό που παίζει από κάτω, πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Εγώ θα το καταλάβαινα, στο λέω. Όχι. Αλλά οκ, okay, δεν λέω, θα το αφήσουν ευρύτε. Ε?
1: Ό,τι
0: καλύτερο. Βίλιαρ, καινούριο κομμάτι. Ξαναπες μας την ονομασία του.
1: MCL,
0: soulmate στα γαλλικά. Πρέπει να αποβάλουμε, λέει, το φόμο, συμφωνώ. Το fear of missing out. Μην χάσω τίποτα, μην μου ξεφύγει τίποτα. Πρέπει να το αποβάλουμε. Μαρία Help, ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Δεν το βγάζει το σασμό. Θα το ακούμε, παιδιά, εδώ πρώτα και αποκλειστικά. Πρόσεξε τώρα, τίποτα δεν ήταν προσχεδιασμένο. Μου είχε στείλει μήνυμα και δεν το είδα. Γιατί μπορεί να μου είχε στείλει. Α, μου είχε στείλει και δεν το είδα. Ντά, πες το από την αρχή. Γιατί εσύ δεν κάνεις τέτοια. Με άκουγες όμως. Λες, δεν το είδε. Κάνει εκπομπή. Δεν πετάγομαι με το καινούργιο μου το κομμάτι.
1: Δεν γινόταν να μου το φέρω.
0: Είναι φανταστικό. Από μένα ναι, πολλά ναι. Θα παίζει heavy rotate. Είναι υπέροχο. So, Willer, μην το σταματήσεις εδώ το θέμα. Keep on keeping on. Γράφε μουσική. MCR, αποκλειστικά. Κλείνουμε το ημίωρο. Και επανερχόμαστε μετά, θέλουμε. Θα έρθεις Faithless, Faithless, Sister Bliss. Παίζουμε το Σάββατο, ναι, ναι, μπορείς.
1: Να
0: μπορώ. Αχα, ωραία, σε περιμένουμε. Κομματάρα, είναι μουσική για σεχ. Γιατί όχι. Α, αυτή τη μουσική είναι. Και τέτοια θα παίξω εγώ, παιδί μου, νωρίς πριν τη Sister.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την εφορία

0: ποιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δέντρο λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
10: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Ορίστε, αυτά μου κάνετε για να ψάχνω να βρίσκω το κομμάτι της Κύπριας μας που το ψάχνει. Το κομμάτι που ακούγεται στο σποτάκι της συμπατικής αρμονίας με την Όλγα, την κουκλάκι, την αγάπη μας. Her own right, το κομμάτι της Όλγας. Στείλτε τώρα μήνυμα αν θέλετε για τη Sister Bliss. Βράδυ Σαββάτου με την Εύη μας που και εκείνη δίνει προσκλήσεις. Θέλουμε 5 όνομα, τεπώνυμα. Good luck. Αυτό. Ενεργειακό remix για τον Bomb σε Oliver Koletsky στον αέρα. Mm. 125 σου λέει να τα αφήσω.

Όχι, παιδιά, ονοματεπώνυμο φτάνει. Καλή τύχη στην κλήρωση. Για Sister Bliss. Εγώ σε ευχαριστώ, Κυπριά μου, που έμεινες εδώ και περίμενες. Επίμονα πράγματα.

Παιδιά, στο Live 24 εδώ που ρωτάτε που στέλνετε. Λέει το ερώτημα, πού στέλνουμε για Sister Bliss? Εκεί που ρώτησες, ακριβώς στο live. Όνομα τεπώνυμο, είναι ο Κώστας μας εδώ να μας βοηθήσει στην κλήρωση. Δεν είναι, είναι μια διπλή δωρεάν, ένα εισιτήριο δηλαδή για δύο στην είσοδο, για να περάσετε μπροστά και να τα πούμε από κοντά το Σάββατο. Σε λίγο. All the signs.

Παιδιά, αυτό είναι το μαγικό εδώ με το ραδιόφωνο που έχουμε επιλέξει να τα λέμε, να είμαστε μαζί. Ότι μας αφήνει εντελώς ελεύθερους όλους μας τους παραγωγούς να παίζουμε ό,τι θέλουμε χωρίς playlist. Οπότε τυχαίνει πολλές φορές να ταιριάζουν τα γούστα περισσότερο με τις επιλογές της ημέρας δικές μου, τα γούστα τα δικά σας. Πάντα πάντως είναι ελεύθερη επιλογή. Να το βρεις αυτό που...

Εσύ συμπεστάκι, σε περιμένω το Σάββατο μαζί στα Dex. Sissy Sister Bliss. Το προηγούμενο Bones, Oliver Koletsky, εδώ Samuel και Bynes. Τώρα μου στέλνετε ονόματα πελατών του. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν θέλω.

0: Μαζί, υπενθυμίζω ότι μέσω της printin.gr μπορείτε να προμηθεύεστε τα best merch κατά φθινοπορεινά μας. Έχει βάλει κρυάκι το βράδυ, δεν πολύ λέει, είπαμε αλλάζει και ο καιρός. Θα ξαναφτιάξει πάλι, οκ, okay, φθινόπωρο. Οπ, γιατί μπήκε από εδώ.
1: Έλα.
0: Έλα, μπαίνεις. Να είναι ομαλή η μετάβαση από εποχή σε εποχή χωρίς ακραία και ακραιότητες. Είναι ευχή. Thank you for the 3-on-3. This is for you to fall down. Framework Story Mix.

Γεια σου Κατερινάκη, τώρα βλέπω τα μηνύματά σας. Ο πάρα πολύ ωραίος, όμορφος χαμός. Ελπίζω όλα καλά. Ναι, έτσι λίγο ζωρικά. Γεια σου Μαρίνα στο Ντουμπάι, στο Έσεξ, την αγάπη μας. Χαμός από το πρωί, τι τιμή. 10 πριν από τις 12. Περιμένουμε και τον Κωστή μας να κάνουμε την κλήρωση. Sister Bliss το Σάββατο. Χαμός από επιλογές μουσικές. Στο Black Coffee.

Γεια σπαντέρ με Στέφανε, φύγε. Καλέ φίλε κολλητέ του Αθανασίου, σου αφιερώνω μόμπαρο. Ο ναι. Μαγεία σήμερα, παιδιά. Thank you.

Λες και είναι γραμμένο για το best αυτό το κομμάτι, βρε παιδί μου. Honor, Shadows Version, Moby, τι άλλο. Πρώτο τελευταίο στη λίστα μας σήμερα, τη δική μας εδώ. I'm sure λέγεται το κομμάτι, Willy, που ψάχνετε, αλλά δεν θα το βρείτε, ψάξε. Ακόμη. Υπομονουλίτσα, θα το ακούτε μόνο στην εκπομπή. Κωστάκι! Τι έχει να βάλεις στο σίτι μας, απευθύνουμε που είναι εδώ απ' έξω και ακούει. Δεν μπαίνει μέσα.

Έτσι με το tempo αυτό φεύγουμε. Πριν φύγουμε θα κάνουμε την κλήρωση, έχουμε. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να νιώθετε ασφαλείς στο δρόμο, και ήρεμοι φυσικά, τα ελαστικά LAS είναι κατασκευασμένα με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Τα λάστιχα ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και απόδοση. Είναι συμβατά για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές με την αξιοπιστία της εταιρείας Θεοχαράκης ΑΕ. Ελαστικά LAS μαζί μας, για να επιλέγεις τα σωστά. Τα λάστιχα για το αυτοκίνητό σου με ασφάλεια και ηρεμία. Δεν θες ανησυχίες.

0: έχεις όμως, ρε παιδί μου, τελευταία πολύ ωραίες εκπομπές και πολύ ωραία τα κείμενά σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις, μετά από κάποια χρόνια το να μην χάνεις και την αγάπη και το πάθος σου δεν είναι και εύκολο. Αργέται ο κόσμος, σου λέει. Πέντε νούμερα από το 1 έως το 132 τώρα. Ωραία, χαμός. Πάμε.
1: Να σε παιδέψω ή όχι?
0: Όχι, μην με πολύ παιδέψεις.
1: Από το 5 μέχρι το 10.
0: 5 μέχρι το 10. Λοιπόν, πάμε. Ευγενία σου. Σου, δική σου. Θωμάς του Ζέτα Κου. Έχουν στείλει και πιο νωρίς. Εντάξει. Είναι ο Ευθύμης Κου και ο Νάσος Βου. Απαντάω. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, Κωστή. Τι έχουμε πάει. Όλα αυτά το Σάββατο παρέα με τη Sister Bliss, Faithless. Μεγάλες στιγμές. Μας λείπει ο ποιητής ο Max Jazz. Ο Κωστής μας με τη φθινοπορεινή του, τη στιβαρή του και την πάντα εφηβική του είναι πανέτοιμος. Φεύγοντας, σας υπενθυμίζουμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά της. Και τα έχετε δει στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV, στο wallet Magenta Pay. Τα έχετε δει τις αλλαγές στο σήμα, οι διάνθρωποι στο telecom.gr. Περισσότερα και στα social telecom.gr. Bye, tomorrow.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Και κάτι.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακρά.

0: ενέργειας Τένα Μεν. Εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Best 92,6. Choose music.
4: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

έχουμε μπλέξει με τους γιατρούς τώρα, τι να κάνουμε. Να βγαίνει τώρα και άλλη πληροφορία. Έστειλε, λέει, τις φωτογραφίες του Μαζονάκη σε γιατρό υπνοτιστή, η γιατρός που κάνει την πλασμαφαίρεση. Σε γιατρό υπνοτιστή, τι διάλο, δηλαδή, πώς σκέφτηκε ότι κοιμόταν. Τον έβλεπε έτσι εκεί, σου λέει, κάτσε να τη στείλω στο γιατρό υπνοτιστή. Τι ζούμε, τι ακούμε, πού ζούμε. Ας είναι 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στον επιθανάτιο ρόγχο του καλοκαιριού, έτσι να τα συνδέσω όλα. Πεθαίνει και το καλοκαίρι, σε 5 μέρες μας αποχαιρετά. Τέτοια μέρα το 1977 μας αποχαιρέτησε η Μαρία Κάλλας. Αλήθεια, αν πέθαινε σήμερα, τι θα συνέβαινε, ας πούμε. Θα είχε λαϊκό προσκύνημα ή λαϊκή αγρυπνία. Με κόσμο έξω από τη Μητρόπολη να τραγουδάει την Κάρμεν, άριες, ας πούμε. Δεν νομίζω. Και να παίζουν τα μεγάφωνα, όπερες. Δύσκολο, χλωμό. Αλλά έβλεπα χθες και ένα post του Γρηγόρη του Βαλιανάτου που έθεσε ένα ωραίο ερώτημα. Ποιος άλλος, αν πέθαινε, θα δημιουργούσε αντίστοιχα κοινωνικά αντανακλαστικά όπως ο Μαζονάκης? Δηλαδή αυτό που λέμε την πάνδημη θλίψη, να τον κλάψουν δεξιοί και αριστεροί, φασέοι και κυριλέ. Με την Κάλλας δεν θα συνέβαινε, οκ. Okay. Συνέβη με τον Παντελίδη,

Και έχουν πέσει όλοι να φάνε κάτι έντεχνος, όπως την Αφροδίτη Μάνου, που είπε δεν ήξερα, δεν άκουγα, γιατί όλο αυτό. Οκ, okay, μωρέ, και τι έγινε, την άποψή της είπε, όχου. Μπορείς να πεις τίποτα σε αυτή τη χώρα.

Και με τον Καρά, λέει, έγινε αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια επέκταση. Ο Καράς ήταν ως επιτοπλίστων λαϊκός, όπως και ο Κασατσίδης. Ο Μαζό ήταν διαταξικός.

Καλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ο Μακαρίτης. Το ξαφνικό, το αναπάντεχο, το αδόκητο της απώλειας.

Και τώρα ρε παιδί μου, βλέποντας τι συμβαίνει με τους γιατρούς και όλα αυτά που βγαίνουν για τις ανεπάρκειες του συστήματος, για το πώς ακόμα και η ίδια η πολιτεία είχε θέσει υπό την αιγίδα της εκδηλώσεις όπου η συγκεκριμένη γιατρός πουλούσε την πραμάτια της.

Αυτό όντως, ας ελπίσουμε ότι αυτός ο θάνατος θα αφήσει κάτι. Ίσως λίγο περισσότερη προσοχή, αλλά παρατηρώντας τον κόσμο γύρω σου ή κοιτάζοντας τον κόσμο μέσα από το κινητό σου. Παιδιά, καταλαβαίνεις το εξής, μας την πέφτουν από παντού απατεώνες. Δηλαδή, νομίζω σας έλεγα χθες, πήρα μια επιστολή που υπογράφει η διευθύντρια του Δουνουτού, αυτή η Βουλγάρα, και μου λέει: έχω 2,5 εκατομμύρια δολάρια για σένα, για τα λεφτά που έχεις χάσει από τα κρυπτονομίσματα. Είναι αλήθεια, έχω χάσει 8 ευρώ. Είναι οι τύποι που εξαπατούν ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι σε απάτες, έτσι, το βγάλει τα κοσμήματα, τα δύο δορυφόρος. Ή είμαστε από το ΔΔΕ, ή πλήρωσε την κλήση που σου ήρθε στο κινητό. Φέρε λεφτά για το παιδί στο νοσοκομείο. Παντού έχουμε γεμίσει απατεώνες. Θα μου πεις, τεχνολογία το καθιστά πιο εύκολο και το deep fake και όλα αυτά. Αλλά αυτό νομίζω ότι έχει μια ευρύτερη κοινωνική επίπτωση που λέγεται καχυποψία. Δεν εμπιστεύεσαι πια κανέναν. Δηλαδή, ακόμα και ένα πονηρός δεν σου κλέψει τα λεφτά, σου κλέβει την εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι κάτι.

λένε εντάξει μου γράφετε, όλα αυτά είναι τέρατα, είναι μόνο για ανθρώπους που δεν έχουν μυαλό, είναι πολύ ηλικιωμένοι, είναι πολύ αφελείς. Εμείς είμαστε έξυπνοι κλπ. Δεν είναι νομίζω μόνο θέμα ευφυΐας ή παιδείας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ευάλωτος σε όλες τις απάτες. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει μία απάτη στην οποία θα είσαι και εσύ ο έξυπνος ευάλωτος. Γιατί αυτοί οι πονηροί δεν απευθύνονται στη λογική. Προσπαθούν να σε παρασύρουν σε μία πράξη που εκπορεύεται από το συναίσθημα. Πάνε να σε φοβήσουν, πάνε να παίξουν με την απληστία σου.

Οπότε νομίζω ότι όλοι κάπου κάπως την έχουμε πατήσει, ακόμα και αν δεν το παραδεχόμαστε. Εγώ την έχω πατήσει, έχω φάει παπά από μια πάτη που μου πήρε 20 ευρώ. Η οποία ήταν και πάρα πολύ καλωστημένη, δίθεν για ένα παιδί που τα χρειάζεται, τέλος πάντων, άστο.

περίπτωση που γνωρίζω, συνταξιούχος ιατρός, ζει μόνη στις αρχές της Άνοιας. Της τα πήραν όλα. Φύγε, άνοιξε, είμαστε από τη Βεβία.

Να, ωραία είδηση, η ωραία είδηση. Εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Ναι ρε, γιατί θα μας τρελάνουν τώρα.

Ναι, γιατί αυτά που βγαίνουν για τις ευθύνες του ιατρικού συλλόγου είναι εξοργιστικά. Είχαν ενημερώσει, λέει, τον ιατρικό σύλλογο ότι πήραν ένα μηχάνημα για οζονοθεραπεία, που και αυτό είναι παράνομο. Όταν πήγε ο έλεγχος, τα είχαν κρύψει στο μπαλκόνι. Γιατί τα είχαν κρύψει στο μπαλκόνι, ήξεραν ότι πάει ο έλεγχος? Τι έλεγχος είναι, αν γνωρίζουν ότι έρχεσαι? Δεν είναι έλεγχος, είναι συνάντηση συναδέλφων για καφέ.

Και ναι, και καλά αυτοί που έχουν τα ιατρία. Η άλλη, η περίεργη, ο γιατρός που έρχεται από την Αμερική ή που έχει σπουδάσει στη Ρωσία και έχει θεραπεύσει και τον ηγούμενο Παφνούτιο. Και σου δίνει αχίασμα, βότανα. Αυτό δεν του πιένει κανένας.

0: choose music.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr.

0: Σιουνόρι, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Τραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Choose music.

Εντάξει, φτάνει, ας τα αφήσουμε αυτά. Αν και έχει ψωμάκι αυτό με τις αντιδράσεις των celebrity στην Αφροδίτη Μάνου, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολη και ωραία και αποδοτική μηχανή. Θέλεις να γράψουν το όνομά σου στα sites, βγες και πες κάτι ακραίο ή ακόμα καλύτερα, να επιτεθεί σε κάποιον που είπε κάτι το οποίο ακούγεται δυσάρεστο. Και γράφουν τα site, απαντά στην Αφροδίτη Μάνου ο τάδε. Αλλά πριν το εγκαταλείψουμε το θέμα και φύγουμε από αυτό, να σας πω κάτι προσωπικό κι εγώ. Καθώς έχω λάβει την πιστοποίησή μου από το Πανεπιστήμιο της Νέας Καλλιδονίας, καλής ειδονίας, αρχίζω πια να προσφέρω υπηρεσίες life coach και συμβούλου ψυχικής υγείας. Ένα κατοστάρικο χρεώνω αν είστε ακροατές του Best με 80. Έρχεστε, μου δίνετε 80 ευρώ.

Με 70 πάτε ψυχίατρο. Ναι, αλλά μπαίνεις σε ένα χώρο που λέει ψυχίατρο, σε βλέπουν απ' έξω. Ενώ σε μένα. Θα κάνω κβαντική συμβουλευτική. Δηλαδή αυτό που με ρωτάς θα ισχύει και δεν θα ισχύει την ίδια στιγμή.

όχι παιδιά, δεν συνοδεύεται με αλκοόλ η συνεδρία. Αλλά όλο αυτό θα το ξεκινήσω όταν βγάλω και το βιβλίο μου. Όχι το μυστικό, όχι υπάρχει. Αυτό που θέλει να σου πει η ψυχή σου είναι ο τίτλος του βιβλίου μου.

Και θα γράφω διάφορα και στο τέλος του κάθε κεφαλαίου θα έχω με κεφαλαία γράμματα, γιατί αυτά θα προσέξετε. Πίστεψε στον εαυτό σου. Ζήτα με συνέπεια και επιμονή από το σύμπαν αυτό που θέλεις και το σύμπαν θα σου προσφέρει. Στο άλλο κεφάλαιο θα γράφω «Σημασία δεν έχουν τα ναι που λες, αλλά τα όχι».

Τι είναι αυτός που σπουδάζει ψυχολόγος και ψυχίατρος, ένα κορόιδο, άλλη λέξη χρησιμοποιεί. Όχι, είναι εντελώς απροστάτευτος. Από μένα που θα γίνω σύμβουλος ψυχικής υγείας και δεν χρειάζομαι τίποτα, αν και έχω την πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο της Νέας Καλλιδονίας.

Να σου πω κάτι, καλύτερη δουλειά θα κάνω από κάτι τύπους οι οποίοι είναι 80, 90, 70 ετών. Δεν έχουν βγάλει ούτε δημοτικό. Και πηγαίνεις, τους φυλάς το χέρι, λες, πες μου παππούλη, τι να κάνω.

Τέλος πάντων, να ελπίσουμε ότι και το AI θα τα περιορίσει λίγο όλα αυτά. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, μπορείς πια να το ρωτήσεις, ξέρεις, αυτός ο γιατρός που είναι να πάω κάνει αυτά. Ή μπορείς και να του μιλήσεις, να του ανοίξεις την ψυχή σου. Άμα αναπτύξει σχέση, εδραιώνεται κανονικά με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκέφτομαι, όχι, πώς να το πω στο AI, τι θα πει τώρα.

Λοιπόν, και επειδή πολλοί ρωτάτε και θέλετε να πείτε σε όλα αυτά. Λοιπόν, life coach. Ναι, μπορείς να γίνεις life coach στην Ελλάδα. Ο κωδικός στην εφορία είναι υπηρεσίες παροχής συμβουλών προσωπικής φροντίδας. Και έτσι ανοίγεις γραφείο, δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Και μπορείς να δέχεσαι κόσμο στο γραφείο σου ως life coach. Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Επίσης δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Δεν προστατεύεται δηλαδή από τον νόμο όπως ο ψυχολόγος. Δεν μπορείς να πεις ότι είσαι ψυχολόγος, αλλά σύμβουλος ψυχικής υγείας, ναι.

Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι αν στην ταμπέλα σου δεν γράφεις ψυχολόγος ή ψυχίατρος και αν δεν ισχυρίζεσαι ότι αντιμετωπίζεις ψυχικές νόσους, είσαι απολύτως νόμιμος να γίνεις η life coach ή σύμβουλος ψυχικής υγείας. Εγώ θα γίνω και τα δύο.

Ναι, και άλλοι μου γράφετε για το AI ότι είναι ένας, λέει εδώ, και πάνω από ένα χρόνο συντροφιά. Όταν έχω κάποιο πρόβλημα, όταν θέλω να κάνω μια φιλοσοφική συζήτηση, και εγώ μιλάω στο AI, είναι το μόνο που ξέρει τα πάντα για μένα.

Κάποιος μου λέει ότι σύμβουλος ψυχικής υγείας μπορεί να γίνει κάποιος που έχει τελειώσει ανθρωπολογία ή έχει κάνει δίκευση σε κάποια μορφή ψυχοθεραπεία. Ρε, εσείς πάτε καλά, δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Το τι κορνί

Ίσα θα βάλω εγώ από πίσω στο γραφείο. Θα βάλω ό,τι πιο εξωτικό υπάρχει. Έχω διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Cape Town. Τράβα το τσεκάρεις. Remember how it all began. Και κάποιος λέει κάτι βλάσφημο, αλλά είναι σωστό, για να καταλάβετε πώς οι άνθρωποι γίνονται έρμεα στις διαθέσεις ή στην άγνοια άλλων ανθρώπων, ότι θα έπρεπε να υπάρχει, λέει, ένα κανονιστικό πλαίσιο για τους παπάδες και τις εξομολογήσεις και τους πνευματικούς. Εγώ, λέει, που έχω δουλέψει μπάρμαν και δεν έχω πτυχίο να γίνω life coach, μα εσύ είσαι έτοιμος life coach. Εσύ έχεις και μεταπτυχιακό.

Πολύ σωστό. Καλύτεροι life coaches είναι ταξιτζίδες. Το Gemini, λέει, της Google, το AI, είναι ο καλύτερος life coach. Γιατί ξέρει και όλους την υπόλοιπη ζωή. Σωστό. Και ορίστε, ο Λιάκος, ο οποίος είναι και οδηγός ταξί. Η συμβουλή, λέει, είναι μία και διαχρονική. Γράψτε τα όλα εκεί που ξέρετε.

0: 92,6.
1: Το Fee Hill Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Πλίσκιν Φεστιβάλ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια.

0: ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Best 92,6.
2: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

I Feel Better. Από μια εκπομπή συμβουλευτικής ψυχικής υγείας. Σύντομα κοντά σας και με γραφείο.

εσείς που λέτε ότι θα με καταγγείλετε στην αστυνομία αν κάνω το γραφείο μου. Είστε εδώ λοιπόν στο Best 92,6. Ακούτε το ραδιοφωνικό show Citizen Givizen, που διατίθεται και σε podcast. Πληροφορίες στο yannakidis.com. Μας ακούτε από τον ιστότοπο του σταθμού και δια του Live24, μέσω του οποίου μπορείτε να επικοινωνείτε και με τους παραγωγούς.

Ναι, μου λέτε για Κασιδιάρη, καλέ. Αν ήμουν η Φρεντ Πέρι, πια θα είχα θέμα. Διότι έχουν γίνει το σηματάκι της Φρεντ Πέρι, το φοράνε όλοι οι ακροδεξιοί, οι ακροναζοί, όλοι τέτοιοι τέλος πάντων. Επειδή είναι αυτός ο Στέφανος, ο ρωμαϊκός της Νίκης. Οπότε πια αρχίζουν όλοι αυτοί να φοράνε Φρεντ Πέρι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν η εταιρεία βγάζει μπλουζάκια στα μεγέθη που θέλουν οι περισσότεροι από αυτούς. Γιατί αυτοί θέλουν κάτι extra, extra, extra large. Γιατί πας να βάλεις την μπλούζα και δεν περνάει από το σβέρκο. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλα νούμερα που δεν ξέρω αν τα κατασκευάζει η εταιρεία. Πάντως έχει πλάκα έτσι, γιατί χθες που ήταν η μέρα δημοκρατίας αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, ακροδεξιά. Αποφυλακίστηκε ο Μαζιώτης, ακροδεξιά, ακροαριστερά. Την κοπάνησε ο Ριζάη, Αλβανός. Και θα μπορούσες να φτιάξεις ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα, περίπου σαν ζυγαριά, δηλαδή όπου είναι ο Αλβανός στη μέση, ο κορμός ο στιβαρός, απ' τη μια πλευρά ο Κασιδιάρης, απ' την άλλη ο Μαζιώτης, και ανάμεσά τους χωράει όλη μας η πατρίδα.

Και βέβαια φυσικά δημιουργείται τεράστιο κύμα δημοσιότητας για τον Κασιπιάρη από όλους αυτούς που ανεβάζουν στα social την προτροπή «Μη δίνετε δημοσιότητα στον Κασιπιάρη».

ο οποίος πρακτικά δεν μπορεί να πολιτευτεί. Το εξηγούν όλοι, μόνο να κατέβει ως ανεξάρτητος. Αλλά για να βγεις βουλευτής ως ανεξάρτητος πρέπει να πάρεις 150.000 ψηφαλάκια σε μια περιφέρεια. Πράγμα δύνατο. Νομίζω κάπου τόσο είχε πάρει ο Γιάννης, ο Βαρουφάκης, με το ΣΥΡΙΖΑ, στη Β' Αθηνών. Ή το άλλο που λένε ότι αν υποστηρίξει κάποιο κόμμα ο Κασιδιάρης, αυτό το κόμμα θα αποκλειστεί από τις εκλογές. Και πες και βγαίνει ο Κασιδιάρης και λέει υποστηρίζω τον Τσίπρα. Μητσοτάκη. Θα τους αποκλείσουν από τις εκλογές? Όχι.

ρωτάει της, μου λένε όλοι οι skinhead και οπαδοί των Ναζί φορούσαν Fred Perry και τραγιάσκα. Καλά, και οι skinhead δεν νομίζω ότι ήταν παιδιά της δημοκρατίας, του ορθού λόγου, της καταλλαγής και των χαμηλών τόνων.

κάποιος μου λέει και τα Proud Boys στη Βρετανία φορούν Fred Perry. Είναι ένας υπεύθυνος marketing της Fred Perry τώρα. Κοιτάς σε ποιο σημείο του ταβανιού να βάλεις τη θηλιά, μη σπάσει.

Τους φασίστες, λέει κάποιος, πρέπει να τους τσακίζουμε ξεγυμνώντας την ιδεολογία τους. Για να ξεγυμνώσεις κάποιον από την ιδεολογία του, πρέπει να καταλάβει τι του λες. Εδώ δολοφονήθηκε ο Φίσας και λίγο μετά ήταν τρίτο κόμμα στις εκλογές.

Την έχω πει την ιστορία, θα την ξαναπώ γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Είναι οι εκλογές του 2012 που κατεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Ή του 15 προεκλογική περίοδος, δεν θυμάμαι, όχι του 12, του 12, ναι. Και έχει πάει ο Τσίπρας μία περιοδία στη Θράκη και πέφτει πάνω σε χρυσαυγίτες στην Κομοτηνή και παθαίνει την πλάκα του. Και γίνεται τέλος πάντων κάτι, για κάποιο λόγο μιλάει στο τηλέφωνο με τον Σταύρο, το Θοδωράκη. Και του λέει, ρε φίλε, κάντε μια εκπομπή, να δείξετε μόνο τις φάτσες τους, τι είναι αυτοί οι τύποι. Να τρομάξει

κόσμος, γιατί είναι τρομακτικοί. Άμα βγουν θα τρομάξει ο κόσμος. Και γίνεται λοιπόν τότε περίφημη εκπομπή πρωταγωνιστές με τη Χρυσή Αυγή, με αυτή τη λογική. Τότε ας τους, ρε παιδί μου, να βγουν και να πούν από μόνοι, σαν τρομακτικοί. Αυτό που δεν σκέφτηκε κανένας και το διαπιστώσαμε αργότερα είναι ότι πράγματι όλοι αυτοί οι οπαδοί τους έψαχναν κάτι τρομακτικό. Δεν πήγε να τους ψηφίσει ο ήσυχος ο άνθρωπος που άκουγε το ένα ή το άλλο. Τους ψήφισαν άνθρωποι που ήθελαν κάτι τρομακτικό.

Συνεπώς, ό,τι και αν πεις, όσο και αν φωνάξεις, δεν πρόκειται να επηρεάσεις κάποιον από αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν τον Κασιδιάρη. Δεν κατάλαβα με το Βελόπουλο τι μου λέτε. Αν ο Κασιδιάρης υποστηρίξει το Βελόπουλο,

Και βέβαια ναι, υπάρχει ένα θέμα που λέει κατά πόσο ας πούμε μπορείς να τον αποκλείσεις από τις εκλογές. Αλλά ο νόμος είναι σαφής ότι αν έχεις καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, δεν μπορείς, δεν γίνεται. Αν συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής, γιατί αυτός έμεινε μέσα 7 και άλλα 6 από μεροκάματα, τότε μπορεί να πολιτευτεί.

Να, ένας φίλος μου γράφει: άσε το χλωμό και τις παπαριές σου πρωί-πρωί, ο Κασιδιάρης θα είναι στη Βουλή. Περαστικά σου νούμερο, κλάψε και σκούζε να γουστάρουμε. Καλέ, εγώ γουστάρω που ακούς.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Με Faithless, αγάπη μόνο, λατρεία. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Πού σε ρε σκυλέ?
12: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
11: Γάτα είσαι.
12: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
11: Ναι, έχει και για σένα.
13: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Ναι ρε, τελειώνει ο κόσμος όπως τον ξέραμε. Και το βλέπεις καλού, βλέπεις τον Καναδά που σου λέει θέλω να έρθω πιο κοντά με την Ευρώπη, και η Ευρώπη λέει επίσης το ίδιο, να έρθουμε πιο κοντά με τον Καναδά. Συνιστώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Σκωτία, η Ουαλία, η Ιρλανδία, σου λέει θέλουμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μήπως να την κάνουμε από το Βασίλειο. Οπότε δεν μπορείς και να στοιχηματίσεις πολλά για το πώς θα είναι ο κόσμος, ας πούμε, στο τέλος του αιώνα. Μπορεί να έχει διασπαστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία να έχει ενωθεί με την Αμερική, οι υπόλοιποι με την Ευρώπη και τον Καναδά μαζί, γιατί όχι.

Τι λέει, κάποιος δεν είπε να βγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοδιαχείριση ζητούν, ναι, ανεξαρτησία. Λοιπόν, ανοιχτή η παιδική χαρά. Για να πείτε ό,τι θέλετε. Να κάνετε καμιά φιλοσοφική συζήτηση κι εσείς.

Το Bad Thoughts είναι ένα αριστούργημα. Το τελευταίο που σκέφτεται κανείς είναι το TikTok που είχα αναφέρει εγώ. Νομίζω ότι χρησιμοποιεί φόρμες των short stories που βλέπεις στο TikTok. Αλλά πράγματι είναι μία σειρά που σε εντυπωσιάζει. Ή μπορεί να πεις, ρε εσύ τι βλέπω. Στον πρώτο παγκόσμιο διαλύθηκαν αυτοκρατορίες, στο δεύτερο χωρίστηκε ο κόσμος, στον τρίτο μπορεί να γίνει αυτό που είπες, μου λέει κάποιος, να ενωθούν κάποιοι μεταξύ τους.

Μα ναι ρε, εσύ άμα γυρίσεις πίσω και κοιτάξεις την ιστορία. Εμείς έχουμε εδώ την ψευδαίσθηση, επειδή ζούμε στην εποχή, ότι αυτός είναι ο κόσμος και θα είναι πάντα. Όπως είχαμε για πάρα πολλά χρόνια οι Ευρωπαίοι την ψευδαίσθηση ότι τελειώσαμε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Βάλε μόνο κάτω το χάρτη της Ευρώπης και δες animated σε κίνηση πώς έχει αλλάξει τα τελευταία 200 χρόνια. Πόσο ειρωνικό είναι αυτό με τους γιατρούς του Μαζό, λέει κάποιος. Έχουμε υπουργό υγείας, άνθρωπο που πουλούσε δημόσια νανογυλαίκα και αρχηγό κόμματος που πουλάει κυραλιφέ. Και όχι μόνο αυτό, υπουργός υγείας μόλις πέρσι διαφήμιζε ένα κέντρο ευεξίας, ξέρω κάτι, που είχε πάει εκεί.

Για τον Τραμπ λέει και τις δηλώσεις περί περιορισμού της AI και που θεωρεί τον εαυτό του υψηλό IQ. Τι να πεις εκεί ρε εσύ? Το ότι έχει κανονικοποιηθεί όλη αυτή η τρέλα είναι το δραματικό γεγονός, δεν το πιάνεις ένα-ένα. Ο Μερακλής 65, ωραίο όνομα, ωραίος character. Στο γραφείο ψυχολογικής κομμωτικής που θα ανοίξεις προτείνει να συμμετάσχει ως ειδικός στα σεξουαλικά. Θα κάνω κβαντική συμβουλευτική ψυχολογική.

Αν ακούς χθεσινή εκπομπή Βουλαρίνου, θα δεις ότι ο τότε υπουργός υγείας, ο Πλεύρης λες, παρουσίαζε την ιατρό που έφαγε το μαζονάκι. Ναι, νομίζω είδα κάπου ότι ο Πλεύρης είχε μιλήσει σε ένα συνέδριο που ήταν και αυτή και έλεγε θα κάνουμε, θα κάνουμε. Φέτος είμαι πρωτοετής φοιτητής, λέει κάποιος. Έχεις καμιά συμβουλή? Δεν ξέρω πόσα λεφτά έχουν οι γονείς σου. Κάποιος άλλος λέει ότι η συμφωνία απολύτως με τον κίνδυνο βιολίσθηση στην ακροδεξιά, αλλά δεν έχω ακούσει να επισημάνουμε τον κίνδυνο από την ακροαριστερά. Γιατί βλέπεις κανέναν να βιολισθαίνει στην ακροαριστερά? Ρε εσείς, τώρα που το θυμήθηκα, ρε εσείς, την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας.

που είστε συνδεδεμένοι με το κυβερνών κόμμα. Ρε, είστε με τα καλά σας, πάτε καλά. Πήγαν οι άνθρωποι στο Μελιγαλά, στην πηγάδα του Μελιγαλά. Τώρα μην εξηγώ, μπορείτε να γκουγκλάρετε. Όπου πράγματι εκεί οι κομμουνιστές εγκλημάτισαν. Και πήγαν εκεί, κατέθεσαν στεφάνι και λέει 75 χρόνια μετά δεν ξεχνώ. Ρε, είσαι με τα καλά σου. Εμφυλιοπολεμικές ανοησίες.

Παιδιά, δεν ξέρω τι ψηφίζει η αναρχική φεμινίστρια. Όντως, Καναταρσία θα ψηφίζει.

επειδή κάθε μέρα κάποιοι με ρωτάτε, δεν την ξέρω τη γυναίκα. Ούτε έχω το Insta της. Πού να πάτε να φάτε στη Θεσσαλονίκη το σουκού. Και εδώ budget, παιδιά, θέλουμε για να πούμε.

Επίσης εκπομπή, παιδιά, δεν είναι jukebox. Είπαμε για τον Κασιδιάρη πριν, αν δεν ακούγατε δεν φταίω. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, τους skinheads με την ΚΝΕ ή όποια άλλη αριστερά, δεν είναι το ίδιο. Ο Υπουργός Υγείας μας είχε πάει σε ένα νέο ιδιωτικό rehab center και διαφήμιζε τις σάουνες και τα τζακούζι που έχει, ενώ πούλησαν τα πάντα από Κεφαιά και 18 άνω. Αυτό το θέμα δεν το ξέρω.

συγκίνηση και τιμή στον αποχαιρετισμό του Σπύρου Χαλβατζή, όλες οι γενιές της ΚΝΕ, της μεταπολίτευσης και των κατοπινών χρόνων, αγωνιστές και αγωνίστριες της κομμουνιστικής αριστεράς, του ΚΚΕ κλπ. Ναι, οι loser του εμφυλίου, λέει κάποιος, κάνουν γιορτές μίσου στο γράμμο. Καλά και οι άλλοι κάνουν κάτι με περίεργες γιορτές στο γράμμο. Αλλά υποτίθεται ότι η ομάδα αλήθειας είναι οργανικά συνδεδεμένη με τη Νέα Δημοκρατία.

Μεγάλη επιτυχία, λέει κάποιος, στο γιο μου τον Παντελή, πρωτοετή στην Κρήτη. Ω, Παντελή, τα καταφέραμε να στήσουμε το σπιτάκι σου σε 2 μέρες. Είμαι πολύ περήφανος. Και μπράβο να είστε για τον εαυτό σας πρώτα.

Κάποιος λέει θέλει τη συμβουλή μου να ανοίξω site συμβούλου ψυχικής υγείας. Έχω κάνει όλα τα σχετικά μεταπτυχιακά κλπ. Και δουλεύω στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης. Θα μπορούσαμε να συνεταιριστούμε, να κάνω εγώ το γραφείο και να σε έχω ως επιστημονικό συνεργάτη. Θα παίρνεις, ξέρω εγώ, 10 ευρώ τον επισκέπτη. Αφήστε τους καναπέδες και τις σειρές και ελάτε μαζί μας με το ποδήλατο. Hull Bike, απόψε δροσερή βόλτα για όλες και για όλους στη Δεκέλεια. Αφετηρία στις 20:30 στον προαστιακό της Πεντέλης. Και μετά να μην πέσει σε φανάρι που περνάνε αυτοί. Τέλος πάντων, όποιος θέλει να κάνει ποδηλατάδα, 8:30 στον προαστιακό στην Πεντέλης. Έχω πάει σε γιορτή 12 θεϊστών στο Λιτόχωρο. Να σου φύγει το κεφάλι. Γιατί καλή ωραία θα είναι.

0: Παιδιά, μια χαρά είναι οι 12 θεϊστές, ενώ στο τηλετουργικό. Γιατί μαζεύονται κάπου έξω, ανάβουν μια φωτιά. Φοράν κάτι απλό, ένα χιτόνα, κάτι τέτοιο. Και λένε τα δικά τους.
1: La peau des locus. Le regard de Médusa. L'inondation des coquelicots. Chasseur d'étoiles. Chasseur de la lune. Dans les rivières. Alors l'histoire, elle a été racontée comme cela. Du plus vieux des temps. Sœur de silicone. Derrière les rideaux.

Έχεις πιστεί ότι δεν υπάρχει Θεός ή ψάχνεσαι, με ρωτάει κάποιος. Ξαρτάται ρε φίλε, αν η μπάλα πάει γκολ υπάρχει Θεός. Αν πάει δοκάρι δεν υπάρχει. Αν θα πάνε από την Πεντέλη στη Δεκέλεια, υποθέτω πως ναι.

Να και άλλοι έχετε πάει και έχετε δει τους πιστούς της κλασικής ελληνικής θρησκείας. Που κακώς λέγεται δωδεκάθεο, εντεκάθεο είναι.

Εντεκάθεν αγάπη μου, δεν θα μου πεις και τον άλλη Θεό. Έρχεται η Άννα Αναστασίου, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: 92,6. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

Α, νομίζω ότι είναι στο νούμερο ένα του σημείου. Δηλαδή, τα πιο απίστευτα σημεία από τα οποία μπορεί να ακούει κάποιος μια εκπομπή. Καθένας έχει τους δικούς του ακροατές, οι οποίοι είναι στα διαφορετικά σημεία κάθε φορά, εννοείται. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω λάβει ποτέ μήνυμα από κάποιον που ακούει από το τρόλεϊ. Συγχαρητήρια, κέρδισες.

Και φεύγοντας ο Κωστάκης βεβαίως μου λέει: τους αφήνω εδώ πέρα, τους αφήνω. Κοίταξε πόσοι ακροατές είναι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο αυτό. Πώς θα καταφέρω τα τόσο ψηλά νούμερα να τα κάνω τόσο χαμηλά, μόνο μέσα σε 2 ώρες. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Για να ρίξω την υψηλή ακροματικότητα.

Οπότε, καλό μεσημέρι. Best 92,6 για τον φίλο, αλλά φαντάζομαι και για πολλούς άλλους φίλους το πρώτο κομμάτι, το οποίο συνεχίζετε να ψάχνετε. Και αυτό γιατί δεν το βρίσκει το Σαζάμ. Μέχρι τις 4 Αν Αναστασίου εδώ, live24.gr και best92.6.gr για τα μηνύματά σας.

Φυσικά, παιδιά, να σας πω τον τίτλο του τραγουδιού, εννοείται. Χτυπήσαμε φλέβα πάλι με αυτό. Lady Blackbird versus Crooked Man. Το κομμάτι ονομάζεται Purify. Lady Blackbird επίσης πρόκειται να κυκλοφορήσει καινούργιο άλμπουμ το 2027. Και αφού τα λέμε όλα εδώ που είμαστε, πότε ήταν την τελευταία φορά που μπήκατε σε τρόλεϊ? Εγώ δεν θυμάμαι. Πάρα πολλά τα χρόνια.

Ocean Drive Memories. Πάμε λίγο καλοκαιρινά λοιπόν. Καλοκαιρινά βέβαια. Να προσπαθώ τόσο καιρό να δω την Ειρήνη του Αριστοφάνη στη σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου να βρέξει και να σταματήσει η παράσταση. Τόσο καλοκαιρινά.

Αυτό είναι συντονισμός. Να βάζεις best, να μαγειρεύεις, να λες μέσα στο ωραίο χρωματιστό φαγάκι που έχω φτιάξει σήμερα και το ραδιόφωνο να παίζει. Perfect color.

0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Ντιέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
8: Best 92,6.
9: Choose music.

Επιστώνω από τα μηνύματά σας όμως, κυρίως, ότι οι περισσότεροι είσαστε στο δρόμο. Αλλά εντάξει, δώστε να το κάνει δρόμο αυτό το πράγμα, το στάσιμο. Μια εκπομπή λοιπόν του δρόμου. Αλλά μιλώντας για το δρόμο, φυσικά και έχετε παρατηρήσει ότι όλο και χειροτερεύει το συγκεκριμένο που θα σας πω. Εντάξει, θα μου πεις τόσα πράγματα γίνονται, αλλά το πιο απλό. Ψάχνεις με δυσκολία να βρεις να παρκάρεις. Και αφού βρίσκεις μια θέση να παρκάρεις, έχεις ανάψει τα αλάρμ για να μπορέσεις να παρκάρεις. Αλλά αυτός που είναι από πίσω σου δεν έχει δει καν ότι έχεις εσύ ανάψει τα αλάρμ, οπότε δεν σου δίνει το χώρο που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να παρκάρεις. Έχει χειροτερεύσει πάρα πολύ αυτό.

και όλα μπλέκονται γλυκά. Ένα από τα πιο περιζητητά δίδυμα DJ στον πλανήτη. Ανώτρο. Βέβαια, ανώτρο είναι και το NoArt, μιας και οι ανώτροι είναι οι ιδρυτές της NoArt, μιας πρωτοποριακής δισκογραφικής εταιρείας και ταυτόχρονα εταιρείας πρωτότυπων εκδηλώσεων με έδρα το Άμστερνταμ.

Κάποιος έχει γράψει εδώ ότι με Rock FM Ρόδων και αργότερα Click FM διαμορφώθηκε, αλλά ακούει εδώ και 3-4 μέρες το repeat. Το μου λείπει στο Μοζονάκι. Κάποια κομμάτια κατάφεραν να μπουν στο υποσυνείδητο και δεν έφυγαν. Το υποσυνείδητο έχει τη δική του λίστα, παιδιά. Παίζει ελεύθερα χρόνια τώρα.

πίσω στον Ιούλιο του 2019. Εκείνες τις μέρες ακούγαμε αυτές τις μέρες. These Days, Levlin. Με πολύ αγάπη για τη Μαρία Παπηδάκη.

0: 92,6.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Best

Ορισμένες φορές δεν καταλαβαίνω πώς δεν σκέφτομαι. Είναι δυνατόν τη Δευτέρα να είναι του Σταυρού και να μην παίξουμε Σταύρος? Δεν πειράζει, δύο μέρες μετά. The Wild για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

Μα έχω και εγώ κάτι απαιτήσεις τώρα. Να σου πω και το άλλο. Έβλεπα, έψαχνα μάλλον να δω κάτι για παραφορκούβα και μην είχα ανοίξει ολόκληρο το link και έλεγε παραφορκούβα και Orbit 24 και λέω ποιος είναι Orbit 24. Ανοίγοντας το όμως είναι Orbit 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων.

0: Je compte même plus les cigarettes. Il est midi depuis minuit. Il faut que je dorme cette nuit. Orange joue au toréador et s'autorise une mise à mort. Il y a de la lumière dans la nuit.
1: Έχουν φετεί και μόλις συνειδητοποιήσουν την προβληματικότητα να διαλέξει ένα μόνο κομμάτι από τον Barry Can Swim. Δύσκολο. Το καλλιτεχνικό όνομα του Joshua Spence Maney από το Εδιμβούργο.

όμορφα πράγματα και αυτή την εβδομάδα, φυσικά με την υπογραφή του Best. Σήμερα είπαμε στο θέατρο Δώρα Στράτου η εμφάνιση των Grand Brothers. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μια γιορτή, έτσι το λέω, στο να γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival. Δύο μέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, ακόμα και αν αυτή σηκώνει τα χέρια ψηλά, την τεχνολογία και την ανακάλυψη, με ένα closing DJ set του Best από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10.30. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, όπα, έρχεται με θόρυβο. Το διαμορφώνουμε μαζί. Όλα αυτά 5.11 στο παλαιό Φάληρο με είσοδο ελεύθερη. Για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival.

0: ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
1: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
0: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Deos Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Best 92,6.
12: We the music.

Υπήρχαν και άλλα πράγματα που μου κουντυμάνε και τα κέλη και τους κόψαμε. Ένα είναι το βασικό νόημα όλο. Hope. Και γιορτάζει και αύριο.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας το Σάββατο με την Sister Bliss, την συνιδρύτρια και δημιουργική δύναμη των Faithless, στο ξεχωριστό Faithless DJ set που γίνεται ακόμα καλύτερο, με τη Μαρία Παπηδάκη και την Εύη Σιδηροπούλου. Όλα αυτά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Bolivar Beach Club, για μια νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα.

Love and Loud. Και αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια και την παρέα φυσικά. Ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος είναι μαζί σας μέχρι τις 6 από την Άννα Αναστασίου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά μου.

0: 92,6.
1: Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 8 λεπτά μετά τις 4. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ένα ακόμα μεσημέρι που ελπίζουμε να το περάσουμε παρέα. Έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Τα ωφέλη τα γνωρίζετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που ξέρει εσείς τι θέλετε. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση. Isomat Thermosystem, λοιπόν, από την Isomat.

Εξερευνήστε τις προσφορές της Air France για τους ωραιότερους προορισμούς στον κόσμο και κάντε τώρα τις κρατήσεις σας μέσω του airfrance.gr. Πετάξτε για Αμερική, για Καναδά, για Καραϊβική. Λος Άντζελες από 869 ευρώ, Νέα Υόρκη από 714. Οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν φόρους και χρεώσεις. Ισχύουν έως τις 24 Σεπτεμβρίου και για τα ταξίδια σας από την 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό θέσεων, ενώ υπόκεινται σε περιορισμούς. Για όλες τις απορίες, για όλες τις πληροφορίες, airfrance.gr.

Ένα τραγούδι των Alphaville που ίσως δεν γνωρίζατε. Ήταν το The Impossible Dream που μόλις ακούσαμε από το 1994. Πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Wishes Music.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε με κομψότητα προς Βόρεια Αμερική και προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Τορόντο. Κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε για Νέα Υόρκη από 714 ευρώ μετεπιστροφής με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο airfrance.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Δραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Διέγκο Βάρος. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
9: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί? Σου έλειψε το νησί.
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Best 92,6.
0: I got the box full of puppets. Choose music.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Μπέστε 92,6 περίπου 18 λεπτά πριν από τις 5. Ενώ 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival. Το μέλλον το διαμορφώνουμε μαζί. Και στα πάρτι περνάμε πολύ ωραία επίσης μαζί. Closing DJ set από τον Bruce. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ έως τις 10.30. Είπαμε στο πλαίσιο του What If Science Festival από το Ίδρυμα Ευγενίδου και τον Best στο Παλαιό Φάλιρο Πεντέλης 11 με ελεύθερη είσοδο.

Ένα από τα σχήματα που πάντα θαυμάζουμε και εξακολουθούμε να θαυμάζουμε. Ένα από τα σχήματα που δεν μας πρόδωσε ποτέ. Η Massive Attack. Butterfly Code.

0: 92,6.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Πλισκίν Φεστιβάλ.
0: Best 92,6.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

1993. Οι Faith No More βρίσκονται σε ένα μπαρ όπου υπήρχε ένα μηχάνημα καραόκε. Ο κόσμος τραγουδούσε το συγκεκριμένο τραγούδι των Bee Gees ξανά και ξανά, το οποίο ο μπασίστας Billy Gould περιέγραψε ως το πιο μίζερο τραγούδι που είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του. Τους φάνηκε τόσο σουρεαλιστικό όλο αυτό, ώστε αποφάσισαν να το διασκευάσουν. Η ηχογράφηση έγινε 2 χρόνια αργότερα και κυκλοφόρησε ως B-side στο Digging the Grave. Κυκλοφόρησε επίσημα και ως αυτόνομο single το 98. Λίγο αφότου οι Faith No More είχαν επίσημα διαλυθεί. Καθιστώντας το τυπικά το τελευταίο σίγγλ της μπάντας.

Το γκρουπ είναι και πάλι ενεργό. Ετοιμάζονται για μια πολύ μεγάλη περιοδία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα επίσημα. Ακούγονται εμφανίσεις μαζί με τους System of a Down. Live που αναμένεται να ξεκινήσουν τους πρώτους μήνες του 2027.

The Right Thing από τον Moby. Εδώ στον Best. Ενώ αυτό το Σάββατο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Sister Bliss θα βρεθεί στα deck του Bolivar Beach Club και όχι μόνη της. Οι αγαπημένες μας Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου θα την πλαισιώσουν, θα ανοίξουν το δικό της DJ set. Σε μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Sister Bliss στο Bolivar Beach Club.

Caroline από τους Concrete Blonde. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.

0: dancing.
1: We the music.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: ΕΦΠΕΤ, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ,

Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
1: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσει έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss των Faithless παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.

Περίπου 12 λεπτά πριν από τις 6. Photographic. Να μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της ΙΖΟΜΑΤ είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Τα 5 συστήματα της ΙΖΟΜΑΤ είναι πιστοποιημένα, έχουν δεκαετή εγγύηση. Ήρθε λοιπόν η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα. ΙΖΟΜΑΤ Thermosystem.

Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου είναι εδώ, παρέα μας, και θα είναι μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάθε απόγευμα. Εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Το Fihil Sessions παρουσιάζει τους Grand Brothers. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα μουσικά project της Ευρώπης επιστρέφει στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Grand Brothers Live, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Βιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best

ασχοληθήκαμε και απαράτ με τον κινηματογραφικό ατμοσφαιρικό του ήχο. Ταιριάζει και με το φθινόπωρο. Λέμε τώρα 8-7 από τις 6 στη μέση της εβδομάδας στον Best στους 92,6. Καλησπέρες. Παρέα για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best η Εύη Σιδηροπούλου.

Διανύουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Κατά τα άλλα, και έρχεται και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η κορύφωση είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, 22 Σεπτεμβρίου. Μπέστε νέο 9.26.gr το site μας. Αργυρούπολη, Αίγιο, Εγάλεο, Λιέγη, Νέα Φιλαδέλφια. Το Αμβούργο συντονισμένο, ο φίλος μας ο Κώστας και η κόρη του Ισμίλα, χαιρετίσματα. Best Radio 92.6 Athens, σελίδα μας στο Facebook μας βρίσκεται και στο Instagram ως Best Radio 92.6.

0: πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και θα πούμε μετά και για τη δράση στο κέντρο Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που λέγαμε νωρίτερα.
1: Best. The Hontropolis. 92,6. A labyrinth of forgotten dreams.
2: Cheers. Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Σε περιμένουμε στο Closing DJ Set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στα DEX, ο Bruce. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Πεντέλης 11, Παλαιό Φάληρο. Be there, be best. Είσοδος ελεύθερη.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Τραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά.

0: στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα

Νοσταλγική Fun Loving Criminals. 25 χρόνια πέρασαν από την κυκλοφορία του τρίτου τους άλμπουμ με τίτλο Loco. Μέσα από εκεί και αυτό εδώ το υπέροχο. Γεια σας και στη Ρόδο και στο μακρινό Μόντρεαλ.

Έρχεται λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 8 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, πάλι στις 8, 24 ώρες. Η οδός Αθηνάς στο κέντρο της Αθήνας κλείνει εντελώς για αυτοκίνητα. Και μπορούν να περνούν αποκλειστικά πεζοί και ποδηλάτες. Υπαίθρια πάρτι και μουσική, νυχτερινό σινεμά, δράσεις για τους μικρούς, αλλά και yoga, skate, ποδηλατό και πολλά άλλα ακόμη. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και στο This is Athens City Festival, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά.

Το καλοκαίρι φεύγει, έρχεται το Full Circle. Επιστρέφει στην Αθήνα με μια μοναδική μουσική εμπειρία. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260 Lunar Space. Who made who? Να τι εδώ. Σε ένα ξεχωριστό hybrid DJ set. Έχουν και ραντεβού με Avantgarde Double Dot. Μια νύχτα γεμάτη ηλεκτρονικό ήχο, ενέργεια. Από τις 5 το απόγευμα εκεί θα βρίσκονται οι residents του Full Circle Mark και Mango The Speaker. Ενώ στις 6 για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στην Αθήνα το Σούκο, μια βιωματική εμπειρία διαλογισμού μέσα από την κίνηση, την αναπνοή και το χορό. Αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260, Who Made Who, Avantgarde, Double Dot και Σούκο. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle.

Παρασκευή και Σάββατο έχουμε και What If Science Festival στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Γιορτάζει παρέ με τον Best τα 70 του χρόνια. 2 ημέρες αφιερωμένες στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Ο Best θα βρίσκεται εκεί αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, για το closing DJ set με τον Bruce. 5:11 στο Παλαιό Φάληρο, με ελεύθερη είσοδο.

0: 2,6.
1: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στις Σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν, και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
3: Με τις προσφορές Real Deal Days της KLM, πετάξτε για Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Χιούστον και άλλους προορισμούς στην Αμερική. Κάντε τις κρατήσεις σας έως 24 Σεπτεμβρίου και πετάξτε στο Μαϊάμι από 751 ευρώ με όλους τους φόρους. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Flying Blue κερδίζετε μίλια και απολαμβάνετε αποκλειστικά προνόμια. Περισσότερες πληροφορίες και προσφορές στο klm.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρισε.

0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό.
1: Έφυγες!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Best 92,6. We the music.

original πίσω στα έτη 1987. Τότε θα κυκλοφορήσει, αφιερωμένο στην θρελική τραγουδίστρια της jazz Ella Fitzgerald. Αρκετά μεταγενέστερο το remix με το οποίο ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best στη μέση της εβδομάδας, ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

Πάμε και μια βόλτα στα 80's, σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 1985, γραφτό ημερολόγιο. Η Kate Bush θα κυκλοφορήσει το 5ο της άλμπουμ Hounds of Love και θα το προωθήσει με κυρίαρχο σίγγλ, να το πούμε έτσι, αυτό εδώ. Εμείς θα το ακούσουμε σε remix. Θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα hit της Bush μέσα από το άλμπουμ. Προέκυψαν και άλλα πολύ πετυχημένα single, το Cloud Busting, το The Big Sky. Το NME θα τοποθετήσει το Hounds of Love στην 48η θέση στη λίστα του με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Φυσικά το 2022, αφού μπήκε στο soundtrack του Stranger Things, το Running Up That Hill θα σημειώσει νέα ρεκόρ. Θα γίνει νούμερο 1 σε 8 χώρες, ανάμεσα τους και το Ηνωμένο Βασίλειο. Νούμερο 3 στην Αμερική. Και ένα χρόνο αργότερα θα φτάσει και το 1 δισεκατομμύριο, τα 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Και μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Απόψε έχουμε και το live των υπέροχων Grand Brothers, ντουετάκι εκπληκτικό, στο θέατρο Δώρα Στράτου στις 9 και 4. Λόγω αδιαθεσίας έχει ακυρωθεί μια διπλή πρόσκληση και αν κάποιος τη θέλει μπορεί να μας στείλει όνομα τεπώνυμο στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio 96 Athens και να τους απολαύσει.

0: the music.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Sunset Pool Party at Faust Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faust Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
8: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι.

Σε υψηλές αποδόσεις, σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέφει και το Negroni Week. Το Καμπάρι το γιορτάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο σε ολόκληρη την πόλη 21 με 27 Σεπτεμβρίου. Και για μια ολόκληρη εβδομάδα στα πιο γνωστά και αγαπημένα μπαρ της πόλης, τα οποία και περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν για καλό σκοπό, αφού το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων για να ενισχύσουν τη δράση του οργανισμού Slow Food. Negroniweek.com. Για να βρείτε τα μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια και να επιλέξετε που θα απολαύσετε κι εσείς το δικό σας iconic Campari Negroni.

και Sister Bliss έχουμε το Σάββατο. Faithless DJ Set κάνει στάση στο Boulevard Beach Club, η συνιδρύτρια αλλά και η δημιουργική δύναμη παράλληλα των Faithless, με πάνω από 2 δεκαετίες παρουσία στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Θα είμαστε εκεί παρέα με τη Μαρία Παπηδάκη και έχουμε και σήμερα διπλές προσκλήσεις για να την απολαύσετε. Μας στέλνετε όνομα τεπώνυμο, προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο για το Boulevard Beach Club αυτό το Σάββατο με Sister Bliss. Ο όνομα τεπώνυμο στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook Best Radio Neo 6 Athens.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Ενώ μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Αύριο το ξαναλέμε απόγευμα. Για χαρά.

0: 90,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια.

0: επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: We the music.

πόλεις. Καλησπέρες. 7 λεπτά μετά τις 8, μπες 92,6. Βράδυ Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά τα απογεύματα και τα βράδια να γίνονται όλο και πιο φθινοπορεινά.

Έχουμε και διαγωνισμού σήμερα να τρέχουν. Και φυσικά είπαμε ο Σεπτέμβρης είναι μήνας νέων αρχών, μήνας ακαδημαϊκών καθηκόντων. Εσύ όμως για τις σπουδές σου δεν πρέπει να αγχώνεσαι, καθώς εδώ και 30 χρόνια υπάρχει το κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Ο Μπέστη λοιπόν και το ΙΝΤΕΦ προσφέρουν σε έναν ή μία τυχερό ή τυχερή μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων για το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένων από το 2016. Εσύ επιλέγεις νομική, φυσική αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Και για τα επόμενα έτη σπουδών κατοχυρώνεις από την αρχή 50% έκπτωση στα δίδακτρα. Στείλε λοιπόν μήνυμα στο Messenger του Best. Με όνομα και επώνυμο, email και την ένδειξη ΙΝΤΕΦ. Και που ξέρεις, ένα σίγουρο μέλλον μπορεί να γίνει δικό σου.

η πάρα πολύ αγαπημένη μας Massive Attack με το Inertia Creeps. Με αυτόν τον υπνοτιστικό ρυθμό, το χαρακτηριστικό.

είχαμε πει και χθες ότι το Παρασκευό Σάββατο προβλέπεται γεμάτο από events και live. Το Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Double Dot, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Υπό την αιγίδα του EOT τελεί το event.

και για να συμμετάσχετε κι εσείς να το παρακολουθήσετε. Σας έχουμε εξασφαλίσει 2 διπλές προσκλήσεις, τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε στέλνοντας όνομα, τεπώνυμο και email με την ένδειξη Full Circle στο Live 24 μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Best 92,6 γιορτάζουν τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Γι' αυτό και σε περιμένουμε στο closing DJ set του Best 92,6 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. What If Science Festival, Ίδρυμα Ευγενίδου, Πεντέλης 11 στο Παλαιοφάλιρο, με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best.

0: Συμπαντική αρμονία στο Καστράκι Τραπετσόνας. Πλανητάριο, ρομποτική, μύθος, αστροπαρατήρηση και live με Όλγα Κουκλάκη, Άγγελο Μπαλτά και Diego Varos. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ελεύθερη είσοδος με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
9: How have you been living your life?
10: Best.
9: Have you been living your life right?
10: And in my view, come on, exit.

Η Ρόζιν Μέρφη, η οποία είχε αντιμέτωπη με κάνσελ μετά τις δηλώσεις της, όπου τελειώ το πολύ είπε ότι δεν ένιωθε τόσο άνετα να είναι είδωλος στην LGBT+, LGBT. Θα το πούμε που θα πάει. LGBTQ+ κοινότητα. Μεταξύ άλλων βέβαια όλα αυτά. Κάτι που έκανε την The Blessed Madonna και πολλούς άλλους να την καλέσουν για τις δηλώσεις της. Και αυτό είναι το Flash of Light, το remix του Solomon που μας αρέσει πάρα πολύ. Παρακολουθήσαμε και τις πρόσφατες εμφανίσεις του σε διάφορα μεγάλα φεστιβάλ. Μας αρέσει ιδιαίτερα η σύμπραξη με την αδελφή του στα Dex.

Θυμίζουμε ότι τρέχουν και διαγωνισμοί στο Live 24 για δύο διπλές προσκλήσεις για το Full Circle. Όνομα τεπώνυμο και email με την ένδειξη Full Circle. Και να σας θυμίσουμε και το διαγωνισμό που έχουμε μαζί με το αναγνωρισμένο κολέγιο IDEF. Έναν από εσάς να κερδίζει πλήρη υποτροφία για τα διδάκτρα του πρώτου έτους και να διαλέξει ο ίδιος τι θα σπουδάσει: νομική, φυσική αγωγή και αθλητισμό ή οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Οπότε ναι, πλήρης υποτροφία για το πρώτο έτος και 50% έκπτωση για τα επόμενα. Με ένα μήνυμα επίσης με ονοματεπώνυμο και email και την ένδειξη IDEF στο Messenger του Best στη σελίδα μας στο Facebook.

και ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα με τη φωνή της Kate Bush. Ξανά έγινε γνωστό μέσα από τη σειρά Stranger Things. Διασκευάστηκε, ξαναδιασκευάστηκε και επανήλθε.

Ο Φίλιμα και καλησπέρες. Καλησπέρα στο Εγάλιο, καλησπέρα στο φίλο του Χρήστο. Νέα Σμύρνη. Αίγιο, Πάτρα, Ρόδος. Καλησπέρα στο Αμβούργο, στη Λοζάνη, το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Σμύρνη που είναι πάντα στην παρέα. Εννοείται σε όλους εσάς που δουλεύετε. Και σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο.

Καλησπέρα στην Αίγινα, καλησπέρα και στον Πειραιά, στο φίλο τον Μάρκελο. Τρία μαθήματα ακόμη, επιτυχία ευχόμαστε. Επιστρέφει και το Negroni Week. Και το Καμπάρι γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο στη τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και βεβαίως το Iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ενώ την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Best θα είναι εκεί με DJ set από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Negroni Twists, Music Shifts για την Negroni Without Campari. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο One and Only. Ενώ το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης.

Τραβά το καληνυχτήρωμα για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 8. Η Βασιλική Πανουριά ήταν στον αέρα και τις επιλογές του Best μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί.

0: 101,6. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το Full Circle παρουσιάζει στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Table Dot που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man With The Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Join the Circle.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
0: Best 92,6.

Μέσα από το soundtrack του Ocean's Eleven, εκκίνηση για τη νύχτα της Τετάρτης, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, μπήκαμε στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη, που θυμίζει λίγο φθινόπωρο, αν και θα αλλάξει λέει αυτό από το Σάββατο, ξανά καλοκαίρι. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος με την Elite μαζί μέχρι τις 11.

Το email μας info@papaki.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback απόψε. Μια διαφορετική εκτέλεση στο People Hold On με την μοναδική φωνή της Λίτσα Στάνσφιλντ.

Best 92,6. Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Deos Athens. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Θεός Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι. Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπιδάκη του Best 92,6 στα Deck. Summer Stays On. Faos Project. Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.
3: Best 92,6.
4: An excellent choice, if I may say so.

Σχεδόν 23 πριν φτάσουμε στις 10, θα ξαναγυρίσουμε στο χθες για δεύτερη φορά. Σαν σήμερα το 85, η Kate Bush κυκλοφόρησε τον 5ο δίσκο της Hounds of Love με πρώτο single, το Running Up That Hill. Από τα μεγαλύτερα hit της Kate Bush, εμείς διαλέξαμε ένα καταπληκτικό mix που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

Σήμερα δημοσίευσε το TripAdvisor τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο. Η λίστα είναι πολύ διαφορετική με αυτή που δημοσιεύει το World Best Restaurants, μιας και στο TripAdvisor αυτοί που ψηφίζουν είναι στην ουσία ταξιδιώτες. Το σημαντικό είναι ότι ένα από τα 25 είναι εστιατόριο το οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Οι ταξιδιώτες βραβεύουν τα πιάτα, την ατμόσφαιρα, την εξυπηρέτηση και την συνολική εμπειρία. Η λίστα έχει δημοσιευθεί, οπότε μπορείτε να την τσεκάρετε.

0: 1,6.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Sunset Pool Party at Faos Poolside. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι, Cocktail, Pool Vibes και η Μαρία Παπηδάκη του Best 92,6 στα DEC. Summer Stays On. Faos Project, Λεωφόρος Πάτων 75, Γέρακας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 3. Be there.

Μελάς κίνηση για την δεύτερη ώρα, αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το νέο φεγγάρι του Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε στο rooftop του Deos Athens, στον 25ο όροφο, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, κάθε νύχτα εδώ στον Best, μαζί με την κορυφαία Elite Vodka.

Ωραία εκδοχή σε ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια της Σαντέ. Και τιμή για ένα ακόμα throwback. 16 Σεπτεμβρίου του 1979 θεωρείται το πρώτο rap track που κυκλοφόρησε. Ένα classic από τότε μέχρι σήμερα, 47 χρόνια μετά. Το Rapper's Delight κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1979.

0: Μιας και μπήκαμε σε Soul μονοπάτια, θα ξαναγυρίσουμε στο σήμερα, γιατί η Έρικα Παντού έχει ένα ολοκένουργιο υπέροχο σίγγλ.
1: Es una doctora de brujas.

0: baby. In some trouble, baby, and pain. But it was us again.
1: Ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, στην τελική ευθεία, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το Full Circle παρουσιάζει το Playground 260 με Homemade Who και Avantgarde Talbot. Μαζί τους Mark και Man with the Speaker. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. 22 πριν φτάσουμε στις 11.

Πολύ Lewis δεν μας έχει χαρίσει μόνο το French Kiss, αλλά και ένα από τα ωραίτερα Mellow House Tracks. Εκεί πρέπει να ήταν τέλη 80's, αρχές 90's. Do You Love Me, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, με καλύτερες ταινίες, τον Φάκελο, αστυνομική γαλλική, και το Hop, με Michael Fassbender και Alicia Vikander. Από αύριο πάμε για άλλα. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Θα τα πούμε αύριο που γιορτάζει η σοφία, η ελπίδα και η αγάπη. Νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9.

0: 92,6.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρηλυκή παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
0: Best 92,6. Choose music.

Ξεκίνημα με αγαπημένη υπέροχη Billy Clark, που εδώ διασκεύασε το Μαργκούδι, γνωστή για τις υπέροχες διασκευές που κάνει σε κυρίως υπηρώτικα κομμάτια και παραδοσιακά γενικότερα. Με ένα μοναδικό τρόπο συνδυάζει το παλιό με το καινούριο. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την απόψινή μας εκπομπή. 10 λεπτά μετά τις 11 βρισκόμαστε στον Best 92,6. Βράδυ Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά όχι σε Εφή, σε Εφημεία, είδα ότι γιορτάζει σήμερα. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό ευχόμαστε και θα ευχόμαστε και χαρά βέβαια. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 96 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και καλησπερίζω τη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr.

Αυτός είναι ο Σάββας. Άλλος ένα Σάββας στο remix του Kanguana. Kanguana μάλλον. Από Χιχακά.

Χρόνια πολλά βέβαια και στον Χρήστο, βλέπω εδώ που κλείνει τα 29. Ό,τι επιθυμείς Χρήστο μας. Εκεί στα δροσερά Πετράλωνα. Και από εκεί μας έστειλε ο φίλος ο Νικόλας το μήνυμα για να σε ευχηθούμε.

Αυτή είναι μια πρόσφατη παραγωγή του Stark, του δικού μας, εδώ που τον ακούτε τα Σάββατα, με τίτλο In the Desert, και μας αρέσει πολύ.

Που μας λέει ότι η Billy Clark έπαιζε στο Ανατολικό Ζαγόρι πολύ δυνατά. Όσοι την άκουσαν, λέει, πρώτη φορά έμειναν παγωτό. Αυτό μας γράφει ο Ρέστης, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Και εγώ παγωτό έμεινα όταν την πρώτο άκουσα και την πρώτο ανακάλυψα. Πριν από λίγα χρόνια. Δυσκολεύτηκα να βρω παραγωγές, αλλά τα κατάφερα τελικά. Αν μας ακούει τα φιλιά μας. Έκανε την περιοδία της και αυτή το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είχατε σε αρκετά μέρη τη δυνατότητα να την ακούσετε και να την απολαύσετε live. Και υποθέτω ότι έρχονται κι άλλα. Στο Πάπιγκο να στείλω τα φιλιά μου επίσης.

0: Hi, this is Matthew Dash from Faithless, and you are listening to the best station in Athens, Fresh Radio.
1: Θυμάστε τι γινόταν το 1996 με αυτό το κομμάτι, ε? Drifting Away, για όσους δεν το θυμάστε, για τους νεότερους, από τους θρελικούς Faithless, όλο Insomnia θα ακούμε. Έτσι για την ιστορία, μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Reverence, που είχε κυκλοφορήσει το 1996, από την Cheeky Records τότε. Το Απριλίου ακριβώς το 96 έχει κυκλοφορήσει ως μέρος του debut του άλμπουμ τους, το Drifting Away, πολύ μπροστά για την εποχή του.

Και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να είναι διαχρονική η Faithless. Και να ετοιμάζεστε αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για άλλο ένα DJ set από τη Sister Bliss, τη συνιδρύτριά τους. Σας περιμένει μια μεγάλη νύχτα ηλεκτρονικής μουσικής στο Bolivar Beach Club λοιπόν αυτό το Σάββατο, με περισσότερες από 2 δεκαετίες παρουσίας στην ηλεκτρονική και dance σκηνή. Η Sister Bliss φέρνει μαζί της τον ήχο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Οι Faithless από το 1995 μέχρι και σήμερα έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί της τα κορίτσια μας Μαρία Παπιδάκη και Εύη Σιδηροπούλου με τις μουσικές τους αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Bolivar Beach Club. Και επειδή δίνουν και διπλές προσκλήσεις οι κοπέλες μας, να είστε συντονισμένοι, μήπως και κερδίσετε.

Και στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο κλίμα, με το ίδιο κλίμα πηγαίνουμε στο πρώτο σύντομο διάλειμμα με So Deep in Love και τα λέμε σε λίγο.

0: We fell in love, so deep in love.
1: Best, έναν δύο, κόμμα έξι.
2: It's sad to think.
3: Choose music.
2: I guess neither one of us.
4: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο Deos Athens.
5: Special Guest DJ, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

0: του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

Βιντεοβιδάκι από μέλλον ανθρημό και ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου με American Dream από Τζακάτα, πάντα διασκευασμένο για άλλη μια φορά

Be one of us. Καλησπέρα στη Νέα Υόρκη. Ανακούει ο Sonic, Sonic Figures και Kinematics από τις πιο πρόσφατες παραγωγές του. Την ακούμε δυνατά.

Έχουμε και Negroni Week, το οποίο επιστρέφει και το καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη από 21 έως και 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη δηλαδή εβδομάδα. Τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν, και μάλιστα για καλό σκοπό, αφού το καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε λοιπόν στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε, σε ποιο μπαρ θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni, για την No Negroni Without Campari.

Έγινε αγαπημένη παρέα από εκεί, στέλνει φιλιά και εγώ τα δικά μου. Καλησπέριζω και το μεταξιοργείο και το κέντρο της Αθήνας. Let's pretend, παιδιά. Το ακούμε δυνατά, πάντα από Hezlut.

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com. I can't get no sleep.
2: Be unconditional. Be best.

Εμείς ένα και ναι, αφού σήμερα άνοιξε τις πόρτες του Tory Works, το διαχρονικό αυτό υπέροχο φεστιβάλ που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη και που φιλοξενεί τα καλύτερα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής. Φέτος λέει ο Paul Kalkbrenner, σήμερα δηλαδή άνοιξε τη φετινή διοργάνωση, επιστρέφοντας στο Reworks με το χαρακτηριστικό live set του. Αύριο αναμένεται Argy να πραγματοποιήσει μία από τις πιο αναμενόμενες εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης. Έχει και Adriatic το πρόγραμμα, και γενικά είναι πολύ δυνατό το line-up του φετινού Reworks, το οποίο, ξαναλέω, άνοιξε σήμερα τις πόρτες του και θα τις κλείσει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνετε δηλαδή άνετα για Σαββατοκύριακο. Υποδέχεται εκτός από διεθνείς καλλιτέχνες και Έλληνες βέβαια. 5 ημέρες γεμάτες από ηλεκτρονική μουσική και με ό,τι πιο σύγχρονο, με τα γνωστά DJ set, τα live performances, τα ειδικά οπτικοακουστικά projects σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά μας λοιπόν σας στην πρωτεύουσα, και καλά να περάσετε όσοι είστε εκεί. Στο επίσημο site του reworks.gr μπορείτε να τσεκάρετε με την ησυχία σας το πολύ πλούσιο, ξαναλέω, και δυνατό line-up.

Paul Kalkbrenner λοιπόν άνοιξε τις πόρτες του Reworks και Paul Kalkbrenner άνοιξε και τη δεύτερη ώρα μας εδώ στον Best 92,6, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, βράδυ Τετάρτης, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγη μουσική όπως κάθε βράδυ, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Και αυτή είναι η Όλγα μας, η μοναδική Όλγα Κουκλάκη στο Haze. Φυσικά σε δική της παραγωγή, με τα δικά της φωνητικά. Τη στέλνω την αγάπη μου.

Λοιπόν, αυτό το Σάββατο η Όλγα έχει ετοιμάσει ένα super live με εμφάνιση στο νέο πάρκο Καστράκη Γραπετσόνας, με είσοδο ελεύθερη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Συμπαντική αρμονία», μια συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την υποστήριξη του Δήμου Δραπετσόνας και Ρατσινίου. Εκεί έξω από ωραίες μουσικές σας περιμένουν και τηλεσκόπια και πολλά άλλα τέτοια. Ένα βράδυ γεμάτο αστέρια, μουσική, μύθο, επιστήμη και δημιουργία.

με ευκαιρία να συναντήσετε το μύθο και το σύμπαν μέσα από αφηγήσεις, μουσικές. Με έλεγα λόγια, το μέλλον είναι εκεί και σας περιμένει αυτό το Σάββατο και εμείς ακούμε The Future από Notre Dame, Ankoi και Lass.

Η καλύτερη παρέα διαβάζω για διάβασμα, λέει, μπεστάρα χρόνια τώρα. Πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, κόντρα, έξτρα διδακτορικά. Έχει πάρει εδώ κόσμος και κοσμάκης όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουν και τα παιδιά τους. Λέτε να προλάβουμε και τα εγγόνια. Υποθέτω ότι διανύουμε εξεταστική σιγά σιγά, οπότε καλό διάβασμα. Γενικότερα καλό διάβασμα. Υπέροχο θέμα από τα παλιά, Magic Fly. Σε πιο πρόσφατο remix βέβαια από Toxic Avenger. Το κομμάτι από Space. Για πιλότος πάει εδώ το παιδί, ωραία. Καλές πτήσεις και καλό διάβασμα. Οπότε σου αφαιρώνω και Magic Fly.

Για τα κορίτσια μας που διαβάζουν εκεί στο Παρίσι, Κωνσταντίνα και Ελβίδα, εξαιρετικά αφιερωμένο Αμαργόσα από Ροντρίγκες Τζούνιορ. Επίσης με καταγωγή από το Παρίσι, ο Ροντρίγκες. Και με Αμαργόσα φτάσαμε στο τελευταίο και σύντομο για απόψε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: chest and another 0.6.
1: Just breathe. Breathe.
0: Music.

Υπέροχα φωνητικά από Ιωάννα. Στο Rebirth του Bruce. Ο οποίος Μπρους αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10.30 θα βρίσκεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου για ένα closing DJ set. Εκεί θα βρίσκεται και ο Best 92,6 για να γιορτάσει τα 70 χρόνια του Ιδρύματος με το What If Science Festival 18 και 19 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες για να ζήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανακάλυψη. Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς, το διαμορφώνουμε μαζί. Το Ίδρυμα Ευγενίδου, να πούμε ότι βρίσκεται 5 11 στο Παλαιοφάλιρο και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και στον Παμπλίτο. Έχουμε καιρό να τον έχουμε νέα του. Σταθερή αξία ο Παμπλίτο μας. Χρόνια εδώ κάθε βράδυ. Ακούει και στέλνει μηνύματα. Area 33, παιδιά, το κομμάτι.

ελάχιστα πριν από το τέλος. Κλεόπατρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από Βαγγέλη Σαριάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Σας υπερευχαριστώ και απόψε για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11. Εδώ και 50 λεπτά γιορτάζει η σοφία, η ελπίδα, η πίστη και η αγάπη. Ευχές για ό,τι καλύτερο σε όλες και πάνω απ' όλα υγεία. Από μένα καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μια θρυλική παρουσία έρχεται στο Bolivar. Η Sister Bliss, των Faithless, παρουσιάζει ένα μοναδικό DJ set, φέρνοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τον εμβληματικό ήχο ενός από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Faithless DJ set, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Εισιτήρια στο more.com.

0: don't get no sleep.
1: The music.

Best 92,6. After hours.

Best.